0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
0: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρσα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Come on, let's go. Εδώ, πρωινιάτικα, κάπου στα 15 λεπτά πριν από τις 7, είναι το Choice Breakfast και σας καλωσορίζουμε με την καλύτερη ξένη μουσική, όπως εξάλλου σας έχουμε συνηθίσει. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και καλή μας ημέρα και καλή μας εβδομάδα.
0: Hey! Κοιμούνται.
1: Ποιος κοιμάται?
0: Το κοινό που χειροκροτά.
1: Δεν κοιμάται. Όχι, δεν κοιμάται. Είναι, κοίτα, ή που θα είναι αγούρο ξυπνημένο και θα είναι στη φάση που απολαμβάνει το καφεδάκι του. Mm. Ή θα είναι στην αναμπουμπούλα του πρωινού που ετοιμάζεται γρήγορα, έτσι να ετοιμάζει τα παιδιά να πάει στη δουλειά να τα τρέξει. Ή που ήδη μπορεί να έχει ξυπνήσει. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που ξυπνάνε ακόμα πιο πρωί από εμάς.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πάντως, εγώ στο δρόμο, και αυτό μου λέει πολλές φορές, τους είδα λίγο μανιασμένους. Ξεκινώ το, ξέρω εγώ, κατσούδιδες και να φτάσω στον προορισμό μου και να πάρω τα παιδιά και το ένα και το άλλο.
1: Είναι με τις μέρες τους γενικά οι περισσότεροι, η αλήθεια είναι. Εμένα σήμερα μπορώ να πω ότι δεν είδα κάτι μεμτό στο δρόμο που ερχόμουν. Ήτανε, κύλησε καλά. Ούτε πολλή κίνηση είχε, ναι. Γιατί άλλες φορές έχει αρκετά. Και γενικά, ναι, ούτε γκαζιάριδες είχε, που είναι άδειος ο δρόμος, αλλά κάπου βιάζονται να φτάσουν, ρε παιδί μου. Πολλοί βιάζονται και... πολύ ταχύτητα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Που σημείωσε ότι συνήθως δεν κάνει καμία.
1: Εγώ δεν πάω αργά, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: το βασικό.
1: Φίλε, θες να τρέξεις, τρέξε, αλλά.
0: Το βασικό που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά.
1: Εγώ ξέρεις τι γελάω.
0: Τι?
1: Με αυτούς που νομίζω σε όλους μας έχει τύχει, που είναι οι γκαζιάριδες, ας πούμε, οι επίτηδες σου κολλάνε από πίσω και καλά σαν να σου λένε να κάνεις την άκρη ή ξεκόλα, προχώρα και μαγκές και τέτοια τώρα, που μπορεί να είναι άδειος ο δρόμος. Φύγε, προσπέρασε, φύγε αφού θέλεις. Εγώ θέλω να πάω, ρε, με 50. Τι
0: ναι,
1: ζώρι
0: ναι,
1: τραβάς, ας πούμε.
0: Ξέρεις...
1: δεν κατάλαβα. Και τους πιάνει το παρακάτω το φανάρι και κολλάνε.
0: Ναι, κανονικά, το έχω...
1: Και τους φτάνω εγώ που πάω χαλαρά, ας πούμε, δεν βιάζομαι. Αλλά τους φτάνω κανονικότατα.
0: Το έχω βιώσει αυτό πάρα πολλές φορές. Και είπαμε, δεν αλλάζει κάτι στην συνολική ώρα που θα φτάσει ο άλλος στον προορισμό του. Και επίσης κάτι, τώρα ξεκινήσαμε έτσι μετά του δρόμου, αλλά δεν πειράζει. Κάτι το οποίο διαπιστώνω είναι ότι πολλοί νομίζουν ότι η δεύτερη λωρίδα στον κανονικό δρόμο είναι για προσπέραση.
1: Δεν ισχύει, δεν είναι highway.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξέρουμε και κάποιους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και
0: μπράβο, τον κοκ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και εγώ πάω ακόμη πιο αργά και άμα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, έλα φίλε, έλα. Εντάξει.
1: Και εγώ το κάνω.
0: Δηλαδή, άμα με δείτε.
1: Παιδιά, οι δρόμοι της πόλης δεν είναι πίστα για να τρέχουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Πηγαίνετε αλλού να τρέξετε άμα θέλετε. Πω πρωί-πρωί αρχίσαμε.
0: Δώσε. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Edge of Desire, Jonas Blue and Maliv στα 8 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Choice FM σήμερα. Thank God it's Monday!
1: Έτσι, και εμείς ταξιδεύουμε νοητά, παιδιά. Συζητάμε τώρα το τι γίνεται στις άλλες χώρες που είναι φθινόπωρο, έτσι. Εντάξει, εμείς ακόμα δεν έχουμε φθινόπωρο να πεις ότι έχει αλλάξει εποχή. Ζεστούλα έχουμε, εντάξει. Αλλά ονειροπολούμε. Ταξιδεύουμε με το μυαλουδάκι μας.
0: Εμείς νομίζω δύο εποχές έχουμε στην Κύπρο. Είναι...
1: Ισχύει πλέον. Χειμώνας, καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, για να μην ξεχνιόμαστε, όχι τίποτα άλλο, το Choice Breakfast είναι πάντα με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και κάποιες μέρες, όπως αυτά που συζητάμε τώρα, θες ρομάντζο, άλλες δράση, κάποιες απλώς θέλεις να ράξεις και να γελάσεις. Με το Movies and More τη ΣΥΤΑ Vision έχεις πάνω από 800 ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά για κάθε διάθεση.
1: Και για όλη την γκάμα της, για όλες τις ηλικίες της οικογένειας. Γιατί όταν η ΣΥΤΑ Vision παίζει τα ψυχαγωγικά, η ψυχαγωγία είναι ακριβώς όπως τι θες, πάντα με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ.
0: Το λύσαμε το θέμα με τους δρόμους.
1: Το λύσαμε.
0: Το ξεκαθαρίσαμε. Θες να πάμε σε ένα άλλο άσχετο θέμα, πρωινό.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Θα έχουμε πλέον πρωινές ανησυχίες.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
0: You like?
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Τέλεια. Συμμετέχετε στο Viber στο 97 710 710.
1: Πείτε μας ναι.
0: Λοιπόν, δες τώρα τι θα σου πω.
1: Okay.
0: Το δεύτερο θέμα,
1: ναι,
0: της ημέρας.
1: Ναι.
0: Είσαι τύπος που ασχολείται με το νερό που πίνει. Δηλαδή, διαλέγεις νερό, μπορεί να είναι συγκεκριμένη.
1: Εμένα ρωτάς τώρα.
0: Μάρκα, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ το ξεχωρίζεις, θα πεις, α, προτιμώ αυτό το νερό, αυτό το brand, ή θα πιεις οποιοδήποτε νερό.
1: Κοίτα, παίρνουμε συγκεκριμένο brand, η αλήθεια είναι. Αλλά άμα πιω κάποιο άλλο, δεν θα καταλάβω ότι είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Ενώ άμα δεν βλέπω το νερό είναι. Γιατί κάποιοι το καταλαβαίνουν, ναι.
0: Ναι, εγώ ας πούμε.
1: Αλήθεια λες.
0: Δεν θα σου πω, α, αυτό είναι το ΑΒΓ, αλλά θέλω να πω ότι το ξεχωρίζω. Και υπάρχουν, παιδί μου, ειδικά τα εμφιαλωμένα νερά που δεν είναι της σωστής ποιότητας, ας πούμε.
1: Εγώ ξεχωρίζω άμα πιω, ας πούμε, άμα ανοίξω το μπουκαλάκι και πιω, ok. Άμα μου βάλουν σε ποτήρι και είναι π.χ. από την. Όπως έχουμε στη δουλειά, το ψυγιάκι. Το ψυγιάκι.
0: Που μπορεί να είναι και με φίλτρο.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Mm. Αλλά τώρα εσύ, όπως πίνεις από το μπουκαλάκι, να σου βάλω αυτό και το άλλο, θα τα καταλάβεις.
0: Ναι, θα διαχωρίσω. Ή μάλλον θα ξεχωρίσω την ποιότητα και τη γεύση βασικά.
1: Αλήθεια.
0: Όχι την ποιότητα. Αυτό ας πούμε τώρα με προβληματίζει.
1: Ενώ
0: είναι ένα brand το οποίο το αγοράζω.
1: Mm-hmm.
0: Θυμήσαμε να μην κάνουμε best of αυτό και
1: ναι,
0: να φαίνεται
1: ναι, ναι.
0: Το brand.
1: Έχει, γιατί
0: το
1: κάτι, έχει κάτι.
0: Ναι, νιώθω ότι αλλοιώθηκε η γεύση του από το πλαστικό. Και αυτό
1: καλά,
0: με χαλάει
1: παιδί
0: πάρα
1: μου,
0: πολύ.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο στο νερό, σε όλα τα προϊόντα που μπορεί
0: όμως,
1: να είναι σε
0: δεν
1: πλαστικό.
0: Δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ το πήρα και τώρα διαπιστώνω ότι γεύομαι πλαστικούρα. Πάω σε άλλο παράλληλο θέμα. Κατάλαβες
1: ναι, όπως άμα αφήσει ένα μπουκαλάκι και το βαρέσει ο ήλιος, μετά άμα πιείς έχει αλλοιωθεί η γεύση. Με το πλαστικό αυτό γίνεται.
0: Άρα παίζει ρόλο και η φύλαξη.
1: Φυσικά.
0: Και η τοποθέτηση.
1: Όλα
0: τα πάντα.
1: Ρόλα.
0: Και πάω στο άλλο τώρα. Πήγαινε. Για να καταλήξουμε έτσι λίγο στα του νερού. Πολλές φορές θα πάρω το πιο ακριβό, ρε παιδί μου, το γαλλικό. Έχει δύο σπουδαία γαλλικά. Και με κοροϊδεύουν.
1: Μαρούσκα!
0: Φίλε, το συγκεκριμένο που λες. Από τα βουνά τα συγκεκριμένα, ας πούμε, είναι, ρε παιδί μου, είναι άλλη ποιότητα.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι. Αν τύχει ποτέ να το πάρω, επειδή
0: ναι.
1: Πίνεις τέτοιο.
0: Ναι,
1: εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω.
0: Το κάνω
1: εγώ.
0: Γιατί θέλω να το παίξω, ας πούμε. Και... Είναι και το άλλο, ας πούμε, το οποίο το ζητάνε πολλοί καλλιτέχνες στο Φίτζι. Αυτό που είναι από τα νησιά Φίτζι.
1: Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Το έχουμε εμείς αυτό πολίτε εδώ.
0: Υπάρχει.
1: Όταν λες πανάκριβο, τύπου 3 ευρώ το μπουκαλάκι.
0: Μπορεί να είναι και τόσο, ναι. Mm. Χωρίς υπερβολή. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ναι. Τέλος πάντων.
1: Και ποιος πιστεύει ότι το φέρουν από το Φίτζι.
0: Εντάξει, ρε, αφού γράφει πάνω.
1: Ξέ, και επειδή το γράφει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι, λες να
1: είμαστε στην Κύπρο. Το φέραν από εκεί, δεν ξέρω, κάτσε, δεν τα μπορώ, δεν ξέρω, θα δούμε, θα το ψάξουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, ξέρεις που είναι, επειδή μου ήρθε
1: που είναι
0: μυαλό.
1: Λίγο τα τέτοια.
0: Η αλυσίδα, ρε παιδί μου, η γνωστή, που έχει δικά της προϊόντα. Μήπως το αντέγραψε γι' αυτό να το παίρνουμε από τη συγκεκριμένη την αλυσίδα, σούπερ μάρκετ.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group. Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la.
2: Choice FM 104.3.

0: Ο Άντι Παναγιώτου προσπαθεί να με εκθέσει ανεπανόρθωτα, ναι. Ανοίγοντας το μικρόφωνο ξαφνικά για να με ακούσετε πως...
1: Πώς ακριβώς,
0: κάνω...
1: αυτό θα έλεγα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν
0: δε
1: μπορεί να το πεις.
0: Δεν σου φτιάχνω τη διάθεση. Στη ρίχνω, δεν στην ανεβάζω.
1: Όταν έχω να διαλέξω ανάμεσα στη Σακίρα και στην
0: Θα διαλέξει εμένα, δεν κατάλαβα. Γιατί.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι διαλέγω Σακίρα.
0: Είναι ρε, παιδιά, τι λέει, γιατί με γιώνει
1: στο τραγουδιστικό κομμάτι. Εντάξει, είναι και ομορφή κοπέλα, μ' αρέσει.
0: Καλά, δεν τίθεται νομίζω... θέμα σύγκρισης. Με τη Σακίρα, Σακίρα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα σύγκρισης. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αλλά...
0: για την ηλικία της είναι Παναγία βοήθα. Είναι αυτά που βλέπεις που χορεύει, που κουνιέται και σου λέει η ηλικία στα. Πόσο είναι, έχει πατήστα, είναι 45, πόσο να είναι.
1: Πρέπει να είναι.
0: Είναι 50... Έχετε δει κάτι μίμης που λέει η Σακίρα, ξέρω εγώ, στην ηλικία αυτή χορεύει, κάνει κολοτούμπες και εγώ είμαι, ξέρω εγώ, 35 και κάθομαι στον καναπέ, δεν μπορώ να κουνηθώ, είναι αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ξέρεις τι.
0: 49.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να εκλείψει αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, δεν το λέω για σένα.
0: Η σύγκριση.
1: Ναι, είναι και μια ηλικία, ας πούμε. Δηλαδή, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και το προσδόκιμο και, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι σε κάθε δεκαετία είναι διαφορετικοί, είναι πολύ διαφορετικοί.
0: Ισχύει. Εντάξει, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Είναι το πώς νιώθεις γενικότερα. Γιατί όντως μπορεί να είσαι σε μεγαλύτερη ηλικία και να νιώθεις έφηβος, ρε παιδί μου. Ή μπορεί να είσαι πιο μικρός και να νιώθεις λες και είσαι μεγαλύτερο.
1: Κοίτα, εάν νιώθεις έφηβος πρέπει να κοιτάξεις. Γιατί εάν παλιμπεδίζεις είναι πρόβλημα.
0: Δεν είπαμε αυτό το πράγμα.
1: Θέλουμε λίγο ισορροπία.
0: Αυτό. Ισορροπία.
1: Να σου πω, ανοίξαμε άλλο θέμα. Το τρίτο στη σειρά. Και είχα ένα τέταρτο μες στο μυαλό μου. Τώρα. Θα ήταν το τρίτο, αλλά επειδή
0: παιδιά,
1: προέκυψε αυτό.
0: Αυτό καθόμαστε και συζητάμε. Πρέπει λίγο να κοντρολαριστούμε.
1: Καλημέρα, δεν είπαμε στο μεταξύ αυτό το όν. Εντάξει.
0: Καλημέρα και πάλι. Είμαστε στα 10
1: συστάσεις.
0: Λεπτά και μετά τις 7 είστε στο Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου φυσικά.
1: Και την Ατάσα Τούρζα.
0: Παρεούλα μας. Φυσικά έχουμε την Σίτα και το κλασικό πρόβλημα που υπάρχει σε κάθε οικογένεια η οποία είναι. Πάνω από δύο άτομα θα πω εγώ και δύο άτομα να είστε μπορεί να τσακωθείτε για το τι θέλετε να δείτε ενώ από ταινία, σειρά, οτιδήποτε άλλο. Οπότε η Sita Vision και το TV App είναι εδώ. Μη μου τα κλείνεις έτσι για να μου κάνεις καψόνια Άντι Παναγιώτου.
1: Όχι, μπερδεύτηκα. Ήθελα να πάω στα μηνύματα. Πήγα μπροστά.
0: Sita Vision λοιπόν, TV App και το δωρεάν TV Box και απολαμβάνετε το περιεχόμενό σας ακόμα πιο εύκολα. Περισσότερα μαθαίνετε στο sita.com.gy και τέλος η διένεξη, ο τσακωμός και οτιδήποτε άλλο έχετε μέσα στο σπιτικό σας.
1: Τέλεια. Λοιπόν, κοίτα, το τέταρτο θέμα που θέλω να ανοίξουμε.
0: Α, μην τα ανοίξεις.
1: Εντάξει, έχει να κάνει με την κατάποση χαπιών.
0: Ναι.
1: Και εάν νιώθετε κι εσείς πολλές φορές ότι έχει κολλήσει στο λαρίγγι ή αν είστε τίποτα φυσιολογικοί.
0: Όχι, άμα είναι μεγάλο, έχω πάθει φοβερή ζημιά με
1: αυτό
0: μεγάλο χάπι.
1: Έχει τόση ώρα που το πήρα το χάπι.
0: Καλά, εσύ πόσα χάπια παίρνεις, ρε.
1: Είμαι και μια ηλικία, αφού μιλήσω για τη
0: ηλικία. Θέλω να μου τα φέρνεις όμως σωστά σε τσαντάκι. Ναι, δεν μου τα έχεις όμως σε αυτό που λέει Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, χωρισμένα.
1: Την Τρίτη δεν
0: υπάρχουν
1: αντέχω.
0: Ειδικά κουτάκια που ταξινομεί στα χαπάκια σου.
1: Δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Τώρα παίρνω κάποια επιπρόσθετα και ευελπιστώ ότι θα τα σταματήσουμε. Γιατί είναι του διαβόλου αυτά. Εγώ δεν τα θέλω.
0: Όχι, άμα χρειάζεται να πάρεις κάποιο φάρμακο, πρέπει να το πάρεις.
1: Ναι, ρε, πέραν τη πλάκα. Κάνω λίγο χιούμορ, αλλά είμαι ο τύπος ο οποίος, εάν είναι εφικτό να μην παίρνει φαρμακευτική αγωγή, προτιμώ. Ή αν είναι να πάρω κάτι της φύσης, ας πούμε.
0: Η Κριστίνα εδώ πέρα λέει: πείτε το quiz πριν τις 8.30, Άντι, ε.
1: Βεβαίως, θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Να χαιρετήσουμε τη Βαλάντο, τη Μάργα, τη Στάλο, την Ειρήνη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μας γράφουν αυτά τα ωραία τα μηνύματα, τα καλημερούδια και δεν μαζεύεται. Καλή μας ημέρα, καλή εβδομάδα. Μια χαρά μικρούλα είναι.
0: Βέβαια είναι μικρούλα. Δεν είπαμε ότι είναι μεγάλη για τη Σακίρα, λέμε.
1: Ναι, αυτό το λέει ο Μάικ. Και. Τι είχα πω πριν.
0: Έχει εδώ πέρα, ρε Στάλο μου, έχει, μου έρχεται κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα. Μη μου πάθει τίποτα μπροστά μου. Αυτό είναι η έννοια μου, η μεγάλη.
1: Εντάξει.
0: Και άντε να τρέχω τώρα να δίνω φιλιά τη ζωή στον Άντι Παναγιώτου.
1: Πόρε φίλε, έκανα εικόνα. Δεν γίνεται. Αχ, το φαντάστηκα τώρα. Ξέρεις να δίνεις φίλη τη ζωή ή θα είναι η ευκαιρία σου να με φιλήσεις.

0: sorry, εσύ ουσού, sorry, εσύ αλλά ουσού. Ναι, Bad Bunny μου, προλάβες σε άλλη. Άρχιψες τώρα, θυμάσαι, κούκλε μου, την Βανδύ. Σίγουρα, ήσουν μπιτσίς, αλλά άκουες την. Που ευκήγεν και έλεγε
1: έλα, τι συγκρίνεις τώρα.
0: Και έρχεται τώρα αυτός να κάνει
1: άλλο το το
0: μ' αρέσει που το παίρνεις στα σοβαρά.
1: Το πήρα στα σοβαρά, τι ωραίο τραγούδι όμως αυτό με τη Βανδύ.
0: Θα το δοκιμάσω αυτό.
1: Ποιο?
0: Να το κάνω mashup, να δω εάν βγαίνει.
1: Θα το περιμένω πώς και πώς. Μπορεί και να βγαίνει όμως. Όλα θα τα φτιάξεις, όλα τα κανονίζεις.
0: Είναι λοιπόν το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και προτού πάμε στο Σαν σήμερα, επειδή άνοιξαμε τέσσερα θέματα σήμερα το πρωί, θέλω να πάμε πίσω στο θέμα που αφορά στο νερό. Είναι ο Αγάπιος εδώ. Και λέει, Άντι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το εμφιαλωμένο νερό που πωλείται στην Κύπρο. Γιατί δεν αναγράφουν όλα τα νερά με τον ίδιο αναλυτικό τρόπο τη σύστασή τους? Και λέει ότι πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα.
1: Το πεθάει συνολική μεταλλικότητα, μπράβο, το ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, τα διτανθρακικά, τα θηϊκά, τα χλωριούχα, τα νητρικά, το φθόριο και γενικά τα βασικά ανόργανα στοιχεία και άλλα τα που περιέχει το νερό. Έχεις δίκιο.
0: Φοήθηκα σε.
1: Θα πω εγώ.
0: Αναγράφονται.
1: Αναγράφονται σε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά, έχω ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα. Αυτό έλεγα του Άντι, που θέλω να το διορθώσω γενικότερα.
0: Ποιο?
1: Και προσπαθώ να το βάλω στη ζωή μου. Χωρίς να μου γίνει αιμονή. Πρόσεξε όμως.
0: Ναι.
1: Θέλω να κοιτάω λίγο τις ετικέτες των προϊόντων.
0: Δεν το
1: κάνω όσο θα ήθελα και όσο θα έπρεπε.
0: Εντάξει. Είναι θέμα
1: συνήθειας. Όχι να γίνει ψύχωση τώρα. Κατάλαβες τι σου λέω? Ότι
0: το άλλο άκρο.
1: Δεν μιλάω για θερμίδες, μιλάω για τα συστατικά. Γιατί κάπου μπορεί να χάσεις το μέτρο και την μπάλα. Αλλά γενικότερα, καλό είναι να γνωρίζουμε, να έχουμε μία γνώση στο να διαβάζουμε τις ετικέτες των προϊόντων.
0: Πάντως, εγώ έψαξα και έχω μπροστά μου την νομοθεσία. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν οι εξής υποχρεωτικές ενδείξεις για όλα τα εμφιαλωμένα νερά.
1: Ναι.
0: Ονομασία πώλησης, όνομα, η εμπορική επωνυμία και διεύθυνση, ονομαστική ποσότητα, εντάξει, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, αριθμός παρτίδας και οδηγίες φύλαξης.
1: Οπότε τίποτα από αυτά που λέμε, από τα συστατικά,
0: αυτό
1: δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Το κεφάλαιο. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο που λέει για το φυσικό μεταλλικό νερό.
1: Α.
0: Θέλουμε αναλυτική χημική σύνθεση, όνομα και τόπο πηγής, ενδείξεις κατεργασιών.
1: Δώσ' μου λίγο το μπουκαλάκι σου να δω πίσω.
0: Και προσθήκη ή αφαίρεση διοξιδίου του άνθρακα. Γράφει νομίζω τα μέταλλα και αυτά.
1: Μα βλέπω με αυτά τα γραμματάκια.
0: Να σου πω για την ηλικία τώρα, να κλαίεις. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ νομίζω δεν αναγράφονται σε αυτά που μπορεί να μην παράγονται σε εργοστάσια.
1: Ναι, λέει χημική ανάλυση. Μπλα μπλα μπλα, λέει εδώ. Κατιόντα ανιόντα όμως έχει.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση τώρα.
1: Ναι. Και κάτι για Γερμανία.
0: Οκ.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, για δες κάτι.
0: Πού είδες στη Γερμανία, ρε.
1: Λέει στο Κυπριακό νερό.
0: Τι.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, τώρα να ψάξω μετά το συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, το πήραμε μέχρι το σημείο που μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς πέντε πράγματα. Να χαιρετήσουμε την ομαδάρα του Φώτη. Καλημέρα, λέει, από Σούπερ Στυλιανό, Μέγα Κωνσταντίνο.
1: Καλημέρα, Άντι, μας λέει. Δεν λέει καλημέρα, Νατάσα. Μόνο εσένα καλημερίζει.
0: Εντάξει, παιδί μου, τώρα έπρεπε να μου.
1: Πλάκα κάνω.
0: Έπρεπε να μου σταματήσεις το μήνυμα, ας πούμε, να το αφήσεις στη μέση, διότι δεν γράφει Νατάσα. Και είπα του Φώτη, αλλά επειδή ο Φώτης έστειλε το μήνυμα, γιατί είναι και η μαμά,
1: έχει
0: η Σκεύη. Έχει
1: στείλει και ηχητικό.
0: Και το σκυλάκι είναι το Φλάφι. Φλάφι. Είναι η Φλάφι ή ο Φλάφι, δεν θυμάμαι.
2: Καλημέρα, Άντι, είσαι ο καλύτερος DJ του κόσμου. Σε λατρεύω, έχεις ωραία γυαλιά.
0: Μπορεί, φίλε, εντάξει. Εσύ δεν υπάρχεις τώρα.
1: Είναι φίλοι σου.
0: Ναι, είναι ακροατές.
1: Ναι.
0: Το παιδί ξέχασε τώρα. Είναι και η Νατάσα εδώ. Θα έχουμε πρόβλημα. Στείλε κάτι. Καλημέρα από την Αναστασία και τον Κυριάκο και καλή εβδομάδα, μας γράφει εδώ ο Μιχάλης. Δεν αντέδρασε, λέει, όταν της είπες για την ηλικία, ο Βασίλης.
1: Ποιος δεν αντέδρασε, εγώ?
0: Εσύ, ναι.
1: Γιατί να αντιδράσω, για ποια ηλικία, για τη δική μου? Δεν θα αντιδράσω, καλά λέει μόνο. Είμαι ο πιο ήρεμος και πράος άνθρωπος, εγώ δεν με καταλάβατε ακόμα, θα με καταλάβετε.
0: Εμένα δώστε μου απλά εμφιαλωμένο και όχι επιτραπέζιο τις βρύσεις και είμαι okay.
1: Ναι, Στάλο μου, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Γιατί ποιος πίνει, ρε παιδιά, τις βρύσεις? Βέβαια, να μου πεις, οι βρύσες μπορεί να έχουν και αυτό το ειδικό το μηχάνημα που βγάζει
0: στην
1: το νερό.
0: Κύπρο, όχι τόσο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνει, πρέπει να το φιλτράρουμε.
1: Αυτό σου λέω. Υπάρχουν και ειδικά φίλτρα όμως που τοποθετείς.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, χωρίς φιλτρό, ζητάς από το εστιατόριο tap water.
1: Τι ζητάς?
0: Tap water. Δηλαδή, αντί να, επειδή δεν θέλεις να πληρώσεις, mm-hmm. και πας στο εστιατόριο, παιδί μου, και τους λες, I'll just have tap water. Και σου το φέρνουν στο ποτήρι. Σ' άρεσε η προφορά?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι. Είναι ball war. Αυτό το ξέρεις?
1: Ποιο?
0: Έτσι μιλάνε οι Βρετανοί. Can I have a ball war?
1: Α, voilà.
0: Ναι. Κάνε, πες και το bottle. Το bottle, τώρα το πάω λίγο.
1: Bottle.
0: Όχι, όχι, είναι
1: ball. Ball.
0: Ball. Ball war.

0: Hey soul sister.
1: Α, εγώ είμαι αυτή.
0: Είσαι, ναι.
1: Έλα, τιμή μου.
0: Θες να το δοκιμάσουμε και πάλι?
1: Ποιο?
0: Πω, wow.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Θα πάθει διάστρεμα η γλωσσίτσα μου και θέλω... είναι κρίμα πρωί.
0: Πώς θα παραγγείλεις νερό άμα πας στην Αγγλία?
1: Θα παραγγείλω.
0: Τι θα δεις?
1: Με τα καλαμάρο αγγλικά.
0: Θα σου λέγα water, αλλά αυτό είναι κυπριακό. Και δεν ταιριάζει. Πες το λίγο το water.
1: Δεν κατάλαβα. Είναι κυπριακό τι?
0: Ναι, ρε. Η προφορά η πιο βαριά.
1: Water.
0: Ναι, can I have a bottle of water?
1: Εγώ θα το έλεγα water.
0: Και πες μου, can I have a bottle of water?
1: Can I have a bottle of water, please?
0: Εντάξει. Επειδή δεν έχει τα τσά και τα τσού.
1: Όχι, αυτά ούτε και των πραγμάτων δεν μου βγαίνουν. Αλλά μου βγαίνει το καλαμαρίστικο.
0: Λίγο,
1: το
0: thank you very much.
1: Much.
0: Ναι, πες το.
1: Thank you. Thank you very much.
0: Thank you very much, κουμπάρε. Καταλάβεις.
1: Έλα, προσπαθώ.
0: Εσύ θα έλεγες thank you very much.
1: Ναι, much. Είναι much, όχι much.
0: Όχι, much.
1: Ναι, much.
0: Αυτό λέμε. Mm. Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά κοίτα όμως πώς με τα χρόνια λέω και το τσου και
0: αυτό
1: το σου.
0: Αυτό θα σου λέγα. Θεωρώ ότι επειδή είσαι στην Κύπρο.
1: Γιατί συνηθίζει το αυτή, παιδιά, γι' αυτό.
0: Κατάφερες να το. Ναι, άσε που κάνουμε πλάκα τώρα. Είναι φυσιολογικό, ρε παιδιά.
1: Όχι, ισχύει. Έχω παρατηρήσει ότι η άρθρωσή μου σε κάποια πράγματα αλλάζει.
0: Μάλιστα. Και τώρα μαθαίνεις και κορεάτικα ακόμη χειρότερα.
1: Λες να τα κάνω αχταρμά.
0: Εκεί,
1: καμία σχέση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Oh. Μια και μιλάμε για τις γλώσσες. Πέμπτο θέμα της ημέρας. Ό,τι είπαμε off air, το κάνουμε το αντίθετο. Κατάλαβες?
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Ρώτα.
0: Σε βλέπω μερικές φορές που κάνεις. Πας να μιλήσεις στα κορεάτικα, παίρνεις ένα ύφος. Υπάρχει εκείνο το ύφος που λέμε των Ασιατών, για παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο τους βγαίνει αυθόρμητα, είναι έτσι τόσο μελωδική η γλώσσα?
1: Ναι, είναι κάπως έτσι.
0: Και μελωδική δεν είναι ακριβώς μελωδική.
1: Όχι,
0: γιατί
1: μελωδική,
0: έχει και άγρια σημεία. Ναι, δεν το κάνεις λίγο αυτό.
1: Τραβάς, ρε παιδί μου, κάποιες καταλήξεις.
0: Παθαίνεις αυγενικό.
1: Έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό, για να το πούμε έτσι. Έχει μια συγκεκριμένη ροή.
0: Θύμησε με το καλημέρα, πώς είναι το γεια σου, το. Ξανά, ρε.
1: Δεν θα ζαλίζουμε τον κόσμο με αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί να μάθουμε όλοι μαζί κορεάτικα.
1: Μα πόσες φορές θα τα πούμε?
0: Θύμησέ με όμως.
1: Ανιάσεια.
0: Να το, τι σας λέω εγώ τόση ώρα. Ανιάσεια. Και βλέπω το κεφάλι της απειγενή αριστερά-δεξιά. Σαν να έχει πάθει κάτι, ας πούμε, ένα περίεργο πράγμα.
1: Μηνυματάκια να πούμε στο Viber στο 97-710-710. Ο Φώτης μας έστειλε ένα ηχητικό από το μωρό. Το έχουμε πει ότι λατρεύουμε πάρα πολύ να μας στέλνετε ηχητικά και δικά σας. Ιδίως λατρεύουμε ένα τσακ περισσότερο και τις παιδικές φωνούλες σε αυτή την εκπομπή, άντι μου, αν μη τι άλλο. Οπότε, αν είστε στο δρόμο προς το σχολείο και κάποιο παιδάκι θέλει να μας στείλει ένα ηχητικό, μια καλημέρα να μας φτιάξει και την διάθεση, και θέλετε και κάποιο τραγουδάκι, εμείς εδώ είμαστε.
0: Εννοείται. Θέλεις να βάλουμε και το quiz of the day?
1: Για βάλ το.
0: Για να έχουν κάτι να συζητάνε οι ακροατές μας.
1: Βεβαίως.
0: Και σε λίγο θα δούμε τα της ημέρας. Είναι λίγα πράγματα. Γι' αυτό νομίζω να πάμε με impossible question.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ πολύ. Question. Λοιπόν, συνήθως τα impossible questions αφορούν σε κάτι το οποίο έχει ένα στατιστικό στοιχείο, εν πάση περιπτώσει. Και σήμερα θα πούμε το ότι 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό όταν μεγαλώσουν.
1: Εντάξει, αυτό το έχω νομίζω.
0: Θες να πεις αλλά να μην αντιδράσω, δεν ξέρω, για να...
1: Κοίτα, θα έλεγα πυροσβέστης, θα έλεγα το πρώτο. Mm-hmm. Σαν κλασική απάντηση.
0: Δεν θα σου το ακυρώσω, θα πω ναι. Για πες.
1: Δάσκαλος, δασκάλα.
0: Αχα.
1: Που λένε.
0: Ναι.
1: Και αστυνομικός. Αυτά τα τρία μου έρχονται.
0: Okay, λοιπόν, τα μηνύματα σας στο Viber στο 97-710-710. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Εγώ
0: να το
1: ξέρεις τι ήθελα να γίνω όταν ήμουν μικρή?
0: Για πες.
1: Ήθελα να γίνω ταμείας και να τη λύγω δώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Άρα,
1: όταν πήγαινα να αγοράσω παιχνίδια,
0: ναι,
1: και έβλεπα τη διαδικασία που μου τη λύγανε το δώρο και χτυπάγανε μετά στο ταμείο. Βέβαια δεν ήξερα ότι πληρώνεις λεφτά και τέτοια. Το περιτύλιγμα. Και έλεγα θέλω να τη λύγω δώρα.
0: Γιατί δεν το κάνεις, ρε φιλέ?
1: Τι λίγα δώρα.
0: Και τελικά κατέληξες εδώ.
1: Κάνω τρομερό packaging, να ξέρεις.
0: Ναι, ο packaging.
1: Ναι, ο packaging.
0: Άμα κάνεις packaging, δηλαδή I rest my case. The impossible question. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επόμενο.

0: Την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemessos. Be one of the best.
2: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Μου άρεσε πάρα πολύ το quiz το σημερινό και θέλω να πέσω μέσα. Δεν θα δεχτώ σήμερα να χάσω και να μου πεις ότι δεν έχω βρει την απάντηση.
1: Δεν είμαι σίγουρος όμως εάν πρέπει να το κρατήσουμε έτσι. Δηλαδή, γιατί άμα κάτσω τώρα να σου πω τα όχι στα μηνύματα που ήρθανε,
0: ναι.
1: Νομίζω θα βρεις κατευθείαν την απάντηση. Δηλαδή, σχεδόν κατευθείαν. Θα καταλήξεις σε αυτό που
0: να
1: ψάχνουμε.
0: Να πούμε ξανά ποιο είναι το ερώτημα.
1: Βεβαίως, έχουμε impossible question και σύμφωνα με αυτό το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό όταν μεγαλώσουν.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι,
0: το 11% παρακαλώ. Είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι χαμηλό ποσοστό, άμα το καλοσκεφτείς, όχι.
0: Α, γιατί εγώ είπα την πιο συνηθισμένη απάντηση αυτό που υπέθεσα.
1: Θεωρώ ότι αυτά που είπατε.
0: Το πιο...
1: Να κυρώσουμε απαντήσεις. Οκ, okay, λοιπόν, ας πούμε εδώ έστειλε και η Κριστίν, αστροναύτης.
0: Είναι.
1: Αυτό μπορεί
0: όχι,
1: να είναι όχι. Για πολλούς, νομίζω. Πρέπει να είναι σίγουρα πιο μεγάλο το
0: θέλουμε κάτι που να μην είναι πολύ δημοφιλέστερο.
1: Είναι δημοφιλές.
0: Δημοφιλές, το είπες.
1: Είναι. Να πάμε πρώτα εδώ, κάτσε μισό.
2: Καλημέρα, Αντάκη και Νατασάκη. Γιου-γιου.
1: Α, είναι το Κατερινάκι μας.
0: Δεν μπορώ, λιώνω.
1: Και συμμετέχει και στο Quiz of the Day.
2: Καλημέρα, Αντάκη, ξανά. Μήπως είναι δάσκαλος ή κτηνίατρος.
0: Α, και αυτό. Έχει δίκιο. Ωραίες το μωρό
1: σκέψεις,
0: μας.
1: Αλλά δεν είναι αυτά. Να πάμε στον Αντώνη που λέει γιατροί, αστροναύτες.
0: Τη δουλειά των γονιών του. Μπράβο. Και αυτό θα μπορούσε.
1: Ρωτάει τι ηλικίας είναι η έρευνα. Επειδή εμένα το μικρό μου μέχρι τα 7 του ήθελε να γίνει σκουπιδιάρης.
0: Χαρά, γιατί ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν το λέμε γι' αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι.
1: Εννοεί,
0: η φαντασία των παιδιών είναι εντάξει. Εμένα η μία μου η κόρη θέλει από πάντα να γίνει επιστήμονας. Η άλλη θέλει να γίνει μπαλαρίνα μια ζωή. Ο μικρός τώρα μεταπηδάει από πυροσβέστης, τι μου είπε τις προάλλες, εκτινίατρο.
1: Να.
0: Είμαστε σε αυτά τα δύο τώρα.
1: Ναι. Ξέρεις, αγγίζει και λίγο το κομμάτι, αν θέλεις, το φάσμα του στερεότυπου όλο αυτό, θεωρώ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αντώνης, δεν το λέω για τον Αντώνη.
0: Εγώ μια δουλειά που θα ήθελα να κάνω πάρα πολύ μέχρι σήμερα και θα ήθελα να μπορούσα να το κάνω, να μου φουρνάρισα.
1: Εντάξει, ναι,
0: θα ήθελα πολύ να έχω φούρνο, ας πούμε. Αλλά πρόσεξε, επειδή ο παππούς μου έφτιαχνε ψωμιά και ήταν.
1: Υπήρχε, ας πούμε.

0: υπήρχε το ερέθισμα.
1: Το ερέθισμα, ναι, ναι, σωστά. Αλλά για παράδειγμα αυτό, δηλαδή να λέει το παιδί σκουπιδιάρης. Δεν θα του πεις κάτι του παιδιού.
0: Τι να του πω του παιδιού.
1: Θα το αφήσει έτσι. Αλλά εκ των πραγμάτων, όχι επειδή δεν έχει κάποια σπουδή, είναι κάτι το οποίο, έτσι για να λέμε τα σίκα σίκα, το οποίο δεν το φιλοδοξεί κάποιος κανονικά. Σωστά.
0: Ναι, χωρίς
1: να μιλώ για τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το επάγγελμα. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το συζητήσω. Και προφανώς είναι μια εργασία που υφίσταται, πληρώνει, δεν πληρώνει, δεν ξέρω πόσο είναι το οικονομικό, αλλά κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό, έτσι. Όπως δεν θα τον ακούσεις να πει, εκτός από τη μικρή ηλικία, να πει: θέλω να γίνω κτίστης, για παράδειγμα. Να κτίζω.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Εκ των πραγμάτων, κάποιοι άνθρωποι κάνουν όμως αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή, είναι ωραίο αυτό να ακούγεται για να καταλάβουν και τα παιδιά τι συμβαίνει.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις όμως το κάθε παιδί στα ματάκια του το πώς φαίνεται το κάθε επάγγελμα. Τώρα, ας πούμε, και το να μαζεύει σκουπίδια, βλέπουν το όχημα.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό και τους φαίνεται τεράστιο, ας πούμε, πολύ μεγάλο στο μυαλουδάκι τους.
1: Μπράβο, και στο δικό μου είσαι, γιατί και αυτά τα περί πυροσβέστη.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι και πάλι τα στερεότυπα, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα αυτοκινητάκια, όλα αυτά.
0: Τα φορτηγάκια.
1: Είναι το ambulance, πώς το λέμε. Το
0: ασθενοφόρο. Ναι.
1: Πώς το λέμε, το κόλλησα. Λες και εσύ. Εμένα θα μου άρεσε, ας πούμε, μικρός να είχα ένα σκουπιδιάρικο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν είχα, νομίζω, αλλά εντάξει. Κυρίως με κάτι γορίλες έπαιζα και τέτοια.
0: Με γορίλες έπαιζες.
1: Με το King Kong.
0: Αλήθεια.
1: Της εποχής μου ήταν, ναι. Νομίζω δεν ήμουν και πολύ με τα αυτοκίνητα.
0: Κοντζίλα και τέτοια.
1: Κοντζίλα, ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Και μ' άρεσε όταν, ξέρεις, έκανε και ήχους και τέτοια.
0: Μπράβο, είχε και ο αδερφός μου κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν, στο Viper, τώρα το ερώτημα άλλο είναι, πάμε πίσω, συζητάμε το 11% των παιδιών που θέλουν να γίνουν αυτό όταν μεγαλώσουν. Ποιο είναι αυτό, δεν το πει κανείς μέχρι τώρα και δεν είναι τόσο δύσκολη η απάντηση. Εγώ, λέει, ήθελα να γίνω οδηγός αυτοκινήτων ράλι. Θυμάμαι, έγραψα και έκθεση γι' αυτό.
0: Μάνα μου, ρε Βασίλη. Κοίτα, στέλνετε τις απαντήσεις σας για το quiz, αλλά στέλνετε και εσείς να μας πείτε όταν ήσασταν παιδάκια τι θα θέλατε, έτσι, τι ονειρευόσασταν.
1: Κυρία, γιατί, κυρία.
0: Όχι. Ναι.
1: Να πω.
0: Πες.
1: Λοιπόν, δεν θα το πιστεύεις.
0: Όχι.
1: Εγώ ήθελα να γίνω ειδικός στα special effects των ταινιών.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα, άκου τώρα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, δεν το σκέφτηκα 7 χρόνων αυτό. Προφανώς ήρθε πιο μετά. Αλλά εντάξει, ναι.
0: Να κάνεις τι, να φτιάχνεις, να βάζεις τα εφέ, ας πούμε, στις ταινίες. Ηχητικά και μη, εικόνα, οτιδήποτε, ήχος, εικόνα.
1: Ναι, και τα
0: props. Ναι, αλλά κοίτα όμως, έφτασες στη μέρα αυτή τη σημερινή που δεν απέχει και πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Έχει λίγο αυτό το κομμάτι.
0: Βάσει τη δουλειά σου, ας πούμε, ναι, ένα μέρος το έχεις καταφέρει. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Εφόσον σ' αρέσει.
1: Η Ραμόνα μας λέει καλημέρα, αγάπες, γιατροί, δικηγόροι, αστυνομικοί, πυροσβέστες. Να, όλα αυτά είναι, νομίζω, στο φάσμα που λέγαμε προηγουμένως.
0: Κοίτα, όσο δεν το βρίσκουμε όμως, εκνευρίζομαι. Γιατί τι στο καλό είναι αυτό.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το είπατε μέχρι τώρα, το οποίο είναι μπροστά σας. Τι να σας πω. Στο Viper, στο 97-710-710. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus. Coming.

0: Let me talk to you, λέει στο τραγουδί. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε. Να σου πω δυο κουβέντες.
1: Για πες τις μου τις δυο κουβέντες. Και τρεις πες μου. Τις κάθομαι και σε ακούω με πολύ προσοχή.
0: Αυτό να ξέρει άμα σου το πει ο διευθυντής. Οποιοσδήποτε διευθυντής.
1: Θέλω να σου πω δυο κουβεντούλες.
0: Ναι. Το λέμε και στα ελληνικά, αλλά.
1: Να φοβηθώ.
0: Στα κυπριακά είναι έτσι λίγο πιο έτσι βαρβάτο.
1: Πρέπει να φοβηθώ.
0: Νατάσα, έλα στο γραφείο μου να πούμε δυο κουβέντες.
1: Αχ, σκιαχτικά φοβήθηκα.
0: Είναι
1: παρατήρηση αυτό. Κάτι θα σου έρθει, κάτι θα σου πει εκείνη. Να έχεις κάνει κάτι.
0: Ακόμη και να μην έχει ύφος. Δηλαδή να είναι. Πάρε μου την Νατάσα, θα λέει πω δυο κουβέντες.
1: Παναγία μου, Χριστίνα.
0: Κατάλαβε, δεν γίνονται πολλά έτσι.
1: Δεν θα ήθελα να σε είχα διευθυντή μου.
0: Όχι, ρε, καλώς είμαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Φτάνει να γίνονται αυτά που θέλω.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Ναι.
0: Για άλλη μια καλημέρα είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Monday!
1: Μην περάσει και από την Τζαμαρία. Τέτοια χαρά.
0: Ήθελα να πειράξω λίγο τους δίπλα. Που είναι λίγο...
1: Δεν πήρανε χαμπάρι.
0: Δεν πήρανε.
1: Περίμενε. Θέλουν λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ένα γκάμαν κλικ.
1: Ακόμα λίγο είναι πρωί. Περίμενε. Ναι. Σε λιγάκι μια χαρά.
0: Με εμάς τους δύο δεν έχουν choice ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θες να πάμε και πάλι στα μηνύματα.
1: Για πάμε έτσι να ρίξουμε και μια ματιά στα μηνυματάκια που μας λέτε και την απάντηση στο quiz.
0: Αλλά... Το σαν σήμερα μας άφησε χρόνους. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι,
1: το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό το συγκεκριμένο όταν μεγαλώσουν. Φωτιά τα μηνύματα έχουν πάρει, πάρα πολλές οι απαντήσεις σας και μου αρέσει γιατί μας λέτε και εσείς προσωπικά τι ονειρευόσασταν ναι. Να γίνετε σαν παιδάκια.
0: Έχουν βρει την απάντηση δύο άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Η Νατάσα που τελικά μπήκε και σε αυτό το τομέα αλλά δεν είναι αυτό, αλλά το βρήκε, αλλά ασχολείται με κάτι παραπλήσιο.
1: Να δεις που είναι κάτι το οποίο στο είχα πει.
0: Όχι. Okay. Ούτε εσύ ούτε ο Φέρης. Στο έχω πει. Τώρα τελευταία. Είσαι πιο ωραία. Και το βρήκε και ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε στη Μαρζένα που μας λέει Αρσένιος wanted to be a fireman. But, να κάνω τη μετάφραση. Ο γιος της Μαρζένα ήθελε να είναι πυροσβέστης, αλλά αντί για νερό στην. Πώς λένε, τρόμπα. Όχι τρόμπα.
1: Μάνικα.
0: Στη Μάνικα. Εντάξει. Κατάλαβες ρε σύντορα. Και κάνω και την εικόνα εγώ στην τάξη.
1: Στη Μάνικα.
0: Στη Μάνικα, ναι. Δεν είναι άνθρωπος ο Μάνικας.
1: Ο Μανίκας είναι άλλος.
0: Ο Μανίκας είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν. Αντί για νερό να έχει παγωτό, λέει. Δες τώρα η παιδική φαντασία.
1: Έλα, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η αδελφή της Μαρζένα, όταν ήταν μωρό, ήθελε να γίνει καθαρίστρια, λέει, και να καθαρίζει τα σπίτια των ανθρώπων.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρει γιατί, λέει, αλλά της άρεσε να καθαρίζει.
1: Ναι.
0: Και η ίδια ήθελε να γίνει δασκάλα, αλλά δεν έγινε ποτέ. Πάμε στην Στάλο, που λέει, εγώ ήθελα να γίνω δασκάλα.
1: Α, και Στάλο μας.
0: Πρόσεξε τώρα, ευτυχώς που δεν έγινα, γιατί κάποιο παιδί θα εξφενδονιζόταν από το παράθυρο.
1: Και λέει, λες, έτσι.
0: Λατρεύω τα παιδιά, αλλά όχι 20 παιδιά ταυτόχρονα για τόσες ώρες. Μου λείπει υπομονή.
1: Ισχύει αυτό που λέει. Δεν είναι, αυτές οι δουλειές δεν είναι για όλους. Η αλήθεια είναι.
0: Και όμως πολλοί σπουδάζουν και έχουμε κάποια αρνητικά αποτελέσματα.
1: Μην το πάμε από εκεί.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Δεν θα ανοίξουμε άλλο θέμα. Φτάνει. Καλημέρα, αγάπες. Είναι η Ραμόνα που μας είπε. Γιατρούς, δικηγόρους, αστυνομικούς, πυροσβέστες. Και λέει τώρα και οι διευθυντές.
1: Ναι, ο Άντινα, γεννημένος.
0: Η Γεωργία λέει καλημερούδια. Σαν παιδί, εγώ ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά νομίζω δεν θα άντεχα. Τα αγαπώ πολύ τα ζώα, αλλά δεν θα άντεχα. Αργότερα, μέχρι σήμερα, θα ήθελα να κάνω sound effects make-up ταινιών. Τρικόλα και στερέατα, zombies κτλ. Περίπου. Εντάξει, εγώ δεν θα ήμουν εξειδικευμένα στο make-up.
1: Αυτό είναι στο make-up. Αλλά, στο make-up.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Εγώ λέω για τα εφέ, τα props.
1: Και όχι, και είναι και φοβερό αυτό το πράγμα που κάνουν μόνο με make-up. Ε. Έχει κάποιες δουλειές οι οποίες πραγματικά σε αφήνουν άφωνο.
0: Τι εννοείς, εννοείται, δεν το συζητώ. Να χαιρετήσουμε τον Χαράλαμπο που λέει καλημέρα παιδιά, πάντα να είστε καλά. Ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Μπορεί
1: ωραίο.
0: Να είναι και η απάντηση, δεν είναι αυτό. Τώρα είμαι ηλεκτρολόγος.
1: Μια χαρά, σε όγος τελειώνουν και τα δύο.
0: Αυτό θα λέγα ρε παιδί
1: μου. Δεν έχει σημασία.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε στην Ντανιέλα. Θα κλείσουμε την ώρα γιατί τρέχει το ρολόι. Καλημέρα, Άντι και Νατάσα. Μήπως είναι ποδοσφαιριστής.
1: Και αυτό θα μπορούσε, είναι πολύ.
0: Δεν είναι αυτό τουλάχιστον για το 11% των παιδιών. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ θα πω να γίνουν DJ. Αυτό ήθελα από την εφηβεία μου. Ξέρετε ότι δεν το βλέπω. Δηλαδή αυτοί που είναι να γίνουν, γίνονται. Δεν το βλέπω τόσο πολύ. Δεν θα ακούσει συχνά ένα παιδί να πει θέλω να γίνω DJ όταν μεγαλώσω.
1: Το
0: μεγαλώσω.
1: Έχει πει ο γιος μου περιστασιακά για κανένα μήνα. Ήθελε να γίνει PJ.
0: Μήπως και λόγω του μπαμπά.
1: Ναι, PJ.
0: PJ.
1: PJ.
0: Ναι. Τέλειο, μάνα μου, ρε. Αχ, καλημέρα, καλή εβδομάδα στον φίλο μας τον Ανδρέα.
1: Και αυτό πολύ ωραίο. Ο γιος μου λέει πάντως όταν ήταν μικρός ήθελε να σπουδάσει Spider-Man.
0: Τέλειο, τέλειο. Η Κριστίν, κάτσε να δω λίγο.
1: Ναι, έχουμε γιατρούς, νοσοκόμες, δασκάλους, αθλητές, τραγουδιστές, φυσικά ηθοποιούς. Είναι όλα αυτά παιδιά μέσα στην γκάμα. Το θέμα είναι ότι τα λέμε. Αλλά δεν έχουμε βρει το σωστό.
0: Κριστίν, κανένα από αυτά, να ξέρεις, κανένα. Ποιο μήνυμα είχαμε ανοίξει πριν λίγο, του Ανδρέα.
1: Πολλά ανοίξαμε.
0: Ναι, ήθελα να σου πω το εξής. Εγώ όταν ήμουν μικρός, για να κλείσουμε και την ώρα, μπορεί να σου το ξαναείπα, δεν είμαι σίγουρος, προσπαθούσα μέσα από τα χέρια μου,
1: ναι,
0: να βγάλω πράγματα ή να κινήσω πράγματα.
1: Να κάνεις μαγικά.
0: Ναι, κυρίως όμως πράγματα των super heroes. Ας πούμε ήθελα, προσπαθούσα, αυτό είναι και λίγο χαζό, αλλά προσπαθούσα να βγάλω
1: ιστό από το χέρι.
0: Από αυτό εδώ το σημείο.
1: Εγώ έκανα κάτι πολύ χειρότερο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Θα το μοιραστώ.
0: Ευχαριστώ μου, τώρα σου θα μας το πεις σε λίγο.
1: Έγινε.
0: Hold the thought.
1: Κρατιέμαι. Θύμισε το μου όμως γιατί μπορεί και να το ξεχάσω.
0: Λογικό είναι. Η ηλικία που λέγαμε πριν.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι 8.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
9: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Big Papi.
1: Topic and Peggy G εδώ στον Choice FM στα 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι το Choice Breakfast πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και μην ξεχνάτε με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου, τον ΣΥΤΑ Rewards, μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία!
0: Και για καύσιμα αλλά και για φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε τώρα το My ΣΥΤΑ App, να εξαργυρώσετε τα stars και να μπείτε.
1: Ωραίος. Ακούγεται το τζάμι πάντως, πολύ ωραίος. Ναι, θα μας παραγγείλεις. Εγώ τελειώνω τον καφέ μου, ναι, θα.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Θα χρειαστώ ένα δεύτερο.
0: Α! Παιδιά, δεν τρεις, δεν γίνεται. Πόσους και τους έχω γεμάτους. Τι θες από μένα, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω πρωτού πάμε παρακάτω να επαναλάβω το quiz of the day.
0: Άντε, ρίχτω.
1: Σύμφωνα με το οποίο το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό όταν μεγαλώσουν. Και μην κοιτάς
0: δύο το έχουν, γυρνάω.
1: Το βρήκε και η Κριστίν, αλλά μπήκε στη διαδικασία η Κριστίν να μας πει όλα τα επαγγέλματα. Δικηγόρος, καλλιτέχνης, συγγραφέας, επιστήμονας, επιχειρηματίας.
0: Οπότε κάπου μέσα στη λίστα βρήκε και την απάντηση. Δεν πειράζει.
1: Τέχνης, οδοντίατρος, αεροντικός.
0: Τι βρήκε είναι το θέμα.
1: Σωμάς, γαλατάς, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός. Πάντως.
0: Να γυρίσω.
1: Δεν σου έρχεται καθόλου.
0: Μου πιάνει ευγενικό.
1: Ναι, να γύρνα. Γύρισε.
0: Γύρισα.
1: Σου λέω, γύρισε.
0: Μπορεί να το δώσει λίγο.
1: Δηλαδή, όσοι λέγατε από μικρή ότι θέλατε να γίνετε DJ, γίνατε άντι.
0: Καλό.
1: Μάρο μου. Ταραραραρα. Λοιπόν, αυτό ήταν.
0: Βγήκε ο Άντι, μετά έσπασε το καλούπι, παιδιά. Δεν βγήκε άλλο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Σαν αυτόν εδώ που έχω απέναντί μου.
1: Να μας περιπέζουν ότι είμαστε.
0: Λέω ψώνια και ψώνια τέτοια. Πείτε ό,τι θέλετε, δεν πειράζει.
1: Πάμε άλλη μία. Το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό όταν μεγαλώσουν. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, μου πέταξε τώρα κάτι μπροστά μου το Instagram. Δεν το έχω διαβάσει όλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κριθεί άξιο σχολιασμού. Θα το
1: συζητήσουμε.
0: Γενικά, πριν προχωρήσω, λέει παπάντζες αυτοβελτίωσης που όλοι έχουμε ακούσει. Κοίταξε να δεις.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Ναι, γι' αυτό μας τράβηξε. Η αλήθεια είναι ότι και ο Άντι έχει μια. Πώς να το θέσω, κομψάρε, παιδί μου, και για μένα προσωπικά. Όχι, γιατί κάποιος μπορεί να ασχολείται με αυτό το πράγμα και δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά γενικότερα μιλάω για αυτούς που είναι γενικά πολύ της αυτοβελτίωσης, που σε συμβουλεύουν πώς να.
1: Που το έχουν κάνει επάγγελμα, ρε παιδί μου, αυτό λες.
0: Πώς. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Θα σας πω, χωρίς παρεξήγηση, δύο άτομα ξέρω από το. Ένας γνωστός συμμαθητής μου που τώρα στα 38 μας το γύρισε στην αυτοβελτίωση και κάνει και σεμινάρια και τέτοια και σου λέει πώς θα πετύχεις με την οικογένεια αυτά και είναι ανεπάγγελτος χωρισμένος. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Κωνσταντίνε μου, του το έχω πει και του ίδιου.
1: Μα λες και το όνομα τώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Αλλά εντάξει,
0: καλά, δεν είπα επίθετο.
1: Τώρα.
0: Και είναι και άλλη μία γνωστή. Γνωστή, ναι. Που πάλι είναι στο ίδιο πράγμα με τα αποφθέγματα και ξυπνάς και τη μέρα και.
1: Μα
0: τα
1: αποφθέγματα είναι οκ.
0: Και είναι μέχρι, και αυτή σε μια τέτοια φάση.
1: Μέχρι
0: δηλαδή,
1: ένα σημείο, ας πούμε.
0: Κοντεύει 50 χρονών, δουλειά σταθερή δεν έχει. Συγγνώμη που το λέω έτσι, ομά, αλλά είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου δώσει ένα κίνητρο να δω ότι εσύ έχεις φτάσει κάπου για να με παροτρύνεις και εμένα. Να φτάσω κάπου. Εκεί θέλω
1: είναι
0: να καταλήξω.
1: Είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Καταλαβαίνω απόλυτα, το έθεσες πάρα πολύ σωστά.
0: Συγγνώμη.
1: Συμφωνούμε.
0: Συγγνώμη,
1: σε αυτό δηλαδή είμαστε 100% στο ίδιο.
0: Μίλησα για τα παραδείγματα που έχω στο περιβάλλον.
1: Τροπάριο. Δεν θέλω να πω εγώ τα δικά μου παραδείγματα. Πες τις παπάντζες τώρα.
0: Λοιπόν, οι παπάντζες είναι. Λέει, ξύπνα στις 5 το πρωί και θα αλλάξει η ζωή σου.
1: Ναι.
0: Ναι. Όλοι έχουμε, λέει, στη ζωή μας τις ίδιες 24 ώρες. Και απαντάει ένας από κάτω, ναι, αλλά όλοι έχουμε και διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Εννοείται.
0: Αν το θέλεις, λέει, αν θέλεις κάτι πραγματικά, θα βρεις το χρόνο να το κάνεις. Εντάξει, αυτό το πιστεύω.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι άσχημο. Ναι.
0: Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και αυτό το πιστεύω όμως. Έχει βάση. Όχι, ισχύει σε κάποια πράγματα.
1: Θα πατάω μπάζερ όταν λες ανοησία.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα και δεν θα δουλέψεις ποτέ. Θα τοποθετηθείς.
1: Βεβαίως το έχω κάνει αυτό, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν ισχύει
0: δεν
1: για όλους.
0: Δεν θα δουλέψεις και πάλι δουλεύεις.
1: Όχι.
0: Και πάλι κουράζεσαι.
1: Ναι,
0: να το απολαμβάνεις, το καταλαβαίνω.
1: Κουράζομαι.
0: Κάνει το πάθος σου επάγγελμα και δεν θα δουλέψεις ποτέ, αφού δουλεύεις.
1: Όχι, είναι βλακία,
0: κουράζεσαι.
1: Ναι. Κουράζουμε παραπάνω που το κάνω. Ποφκάρτηκα, τα κόκκαλα μου.
0: Το απολαμβάνεις, ναι, μεν, γιατί κάνεις κάτι που σου αρέσει, αλλά η κούραση υπάρχει, παιδιά.
1: Μα δεν πάβει να είναι επάγγελμα.
0: Αυτό
1: γιατί πολλοί
0: λέμε.
1: Νομίζουν ότι, ας πούμε, ο DJ πάει εκεί, πατάει πέντε κουμπάκια, ενώ έχει την ευθύνη, για παράδειγμα, εάν θα μιλήσουμε για τους γάμους, όλου του γάμου, που είναι μια φορά ο συγκεκριμένος ο γάμος. Ο δεύτερος είναι άλλο πράγμα.
0: Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Έλα, αυτό είναι σωστό. Μην θα πατήσεις μπάζερ. Είναι σωστό. Δεν πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Άλλο, το σύμπαν λέει θα σου δώσει αυτό που εκπέμπεις. Εντάξει.
1: Καλά, τώρα. Όχι. Δεν είπαμε να μείνεις θετικός άνθρωπος, αλλά σιγά μην. Τι θα μου δώσει το σύμπαν.
0: Έλαντε.
1: Και με ποια δύναμη.
0: Και με ποια δύναμη. Ναι, δεν το έχω πολύ με το συμπαντικό εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό κόψε τους αρνητικούς ανθρώπους από τη ζωή σου. Yes. Αυτά πότε τα έβαλες τα ηχητικά?
1: Υπήρχαν, απλά δεν τα χρησιμοποιούσα.
0: Μην κυνηγάς τα χρήματα, κάνε αυτό που αγαπάς. Ναι ρε φίλε, οκ, εντάξει.
1: Ολοκλήρωσες?
0: Ναι, όχι.
1: Έχει και άλλα?
0: Ότι το πρωινό ρουτίν καθορίζει όλη σου την ημέρα. Να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, συμφωνούμε. Και απλώς να βάλεις στόχους μικρούς που να προσπαθείς καθημερινά να τους πετυχαίνεις. Όχι, μην πατήσεις, είναι
1: όχι,
0: καλό αυτό.
1: Εδώ,
0: δηλαδή,
1: εδώ,
0: από το να πεις ότι θα ελαττώσω λίγο τη ζάχαρη, π.χ.
1: Ναι,
0: και έστω
1: ναι.
0: Να το προσπαθήσεις, είναι κάτι.
1: Τέλειο, τέλειο. Όχι, εδώ χειροκροτάμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή
0: ωραίο
1: η
0: ιδέα. Ωραίο ήταν.
1: Τώρα.
0: Εμένα μου αρέσαν τα ηχητικά, δεν ήξερα. Μου έκανε έκπληξη.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: δεν ήξερα
1: ναι,
0: ότι είχαμε τέτοια γκάμα ηχητικών.
1: Έχω πολύ πράγμα για σένα. Εδώ να μείνεις. Μην πας πουθενά.

0: Σ' αρέσει να τραγουδάς, σου βγαίνει αυτό.
1: Πάντα προς το τέλος.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο κάνω. Keep it up. Εντάξει, τις Τρίτες βεβαίως τραγουδάμε κανονικά ολόκληρα τραγούδια.
1: Αχ, αύριο είναι Τρίτη.
0: Ναι. Θες αύριο να πούμε δύο διαφορετικά για να δούμε.
1: Θα δούμε, θα το δούμε.
0: Εντάξει, θα το δούμε πώς, ναι, θα εξελιχθεί. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου.
1: Στα 20 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 8.
0: Και με αφορμή το θέμα που έχουμε, το ερώτημα. Το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό όταν μεγαλώσουν.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό? Μήνυματα ξέρετε πού. Θέλω να σας πάω.
1: Γιατί ξέρετε πού? 97-7-10-7-10. Να το θυμίσουμε.
0: Εντάξει, καλά έκανε. Καλά έκανε. Ναι, ναι, ναι. Θέλω απλά και να μην χάσω το συνειρμό μου, γιατί θα σας πάω κατευθείαν σε ένα 30διάχρονο, ο οποίος μετέτρεψε μία απλή ανάγκη χαλάρωσης σε κερδοφόρα επαγγελματική υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να σου κάνουν μασάζ, δεν είναι τίποτα περίεργο και after hours και τέτοια. Είναι πελάτες που πηγαίνουν, ξαπλώνουν εκεί και το προσωπικό τους ξύνει με ειδικά πλαστικά νύχια.
1: Αυτό θα αρέσει του άντρα μου. Αυτό θα αρέσει του Γιώργου.
0: Θα το ψάξουμε λίγο.
1: Όχι, με τον, όχι συγκεκριμένα με τον νύχι, αλλά του αρέσει αυτό το.
0: Το ξύχυμα.
1: Η αίσθηση, ναι. Το, και αρέσει και στην κόρη μου πάρα πολύ αυτό. Να και κάθονται και να τους κάνεις έτσι
0: τους
1: με το χέρι.
0: Το κάνεις.
1: Ναι, όποτε μπορώ και έχω ευκαιρία και εγώ το κάνω. Ανταλλάζομαι υπηρεσίες στο σπίτι. Όποτε εμένα πονάει η πλάτη μου, του λέω: έλα, πίεσέ μου την πλάτη να μου κάνει κρακ. Ξέρω εγώ να μου κάνει έτσι. Α, μου λέει μετά: έλα, εσύ τσουγκράνησέ με λίγο με τον νύχι.
0: Ναι, ναι, ανταλλάζομαι, ναι, ναι. Τέλειο, εντάξει, καλά.
1: Εντάξει. Σε πολλούς αρέσει, τους χαλαρώνει.
0: Ναι, σκέψω όμως ότι το έκανε επάγγελμα ο συγκεκριμένος.
1: Ήταν να... έξυπνος. Α, είναι και,
0: και
1: ωραίο.
0: Είναι από Ασία.
1: Α, είναι
0: μεριά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Πού Ζαν... είναι αυτό?
0: Δεν μου γράφει ακριβώς που είναι. Στην
1: Κίνα.
0: Στην
1: μια
0: Κίνα.
1: Χαρά.
0: Λοιπόν, ο Ζανκ, να πούμε ότι εμπνεύστηκε την ιδέα αφού είδε ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου.
1: Ορίστε, για μένα λέει.
0: Και όταν είδε στα σχόλια, αρκετοί χρήστες έλεγαν ότι θα πλήρωναν κάποιον για να τους προσφέρει την ίδια υπηρεσία.
1: Επιχειρηματικό μυαλό, ναι, το δίνω.
0: Και εκεί όλα άλλαξαν.
1: Ορίστε.
0: Η ιδέα του θύμισε τα παιδικά του χρόνια όταν του άρεσε να αποκοιμιέται.
1: Αυτό, σου λέω πως η κόρη μου. Ρε.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Καθώς ο πατέρας του του χαΐδευε και του έξυνε απαλά την πλάτη.
1: Έλα ρε, τι ωραίο που είναι. Ξέρεις σε πόσο κόσμο αρέσει.
0: Ναι.
1: Να,
0: ναι,
1: κάθονται έτσι και να τους κάνουν με τα... Και δεν είναι απαραίτητο. Απλά άμα έχεις νύχι είναι η αίσθηση λίγο πιο χαλαρωτική. Μπορείς να το κάνεις και χωρίς νύχι.
0: Και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αν και εγώ σκέφτομαι να το πάω ένα βήμα παραπέρα.
1: Oh.
0: Να κάνω ένα ειδικό σαλόν για τους άντρες που θα είναι για το ξύσιμο... των tennis balls. Choice FM 98.2 and 104.3. Choice Breakfast.

0: Λόκο, λόκο, χρειάζεται και λίγο τρέλα στη ζωή μας. Γιατί άμα κάτσουμε να είμαστε 100% σοβαροί θα...
1: Αχ, δεν βγαίνει παιδιά αλλιώς. Χρειάζεται και λίγο η τρέλα και το χιούμορ και χρειάζονται όλα. Με μέτρο στη ζωή μας χρειάζονται, είναι απαραίτητα.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η ευθύτητα. Δηλαδή, μου σπανίζει τις μέρες μας.
1: Μόνο.
0: Δεν είναι ωραίο να τα λες στον άλλον.
1: Εντάξει,
0: άμα τα πάρει.
1: Καλά, δεν είπαμε τώρα για προσβολές, να τον φέρει τον άλλον σε δύσκολη θέση. Αλλά η ευθύτητα, άμα πει την αλήθεια, η αλήθεια πονάει, παιδιά. Έτσι είναι. Πρέπει να τη λέμε με συγκεκριμένο. Να έχουμε το τάκτ πάντα. Καλά, εντάξει, δεν είμαι και έτσι εγώ. Θα πω αυτά που έχω να πω, θα πω την αλήθεια.
0: Εμένα τύχε μια φορά να μου πει, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Μια φορά μόνο.
0: Μια-δυο φορές.
1: Τρεις.
0: Τρεις, όντως. Α, τις καταγράφεις.
1: Εντάξει, όχι, γιατί να μην στο πω δηλαδή. Έτσι είναι οι φίλοι. Η αλήθεια πονάει.
0: Ναι.
1: Πονάει.
0: Πρέπει να σημαίνει απ' την άλλη ότι είχες και δίκιο.
1: Όχι, δεν σημαίνει. Εντάξει, όμως αυτό που θέλω να σου πω θα σου το πω.
0: Είπες την αλήθεια σου που λέμε, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό.
1: Ήθελες να το λέω πίσω από την πλάτη σου πουθενά αλλού.
0: Με εκνευρίζει αυτό.
1: Α, νόμιζα. Γιατί έτσι όπως μου κάνεις παρατήρηση ότι στα λέω τσεκουράτα στα μούτρα σου, είναι σαν να μου τη λες τώρα.
0: Όχι, καμία σχέση. Είδες. Α, να τώρα. Προσθέθηκε άλλη μια αλήθεια. Και ήθελα να πω ότι είναι το έκτο σημερινό μας θέμα. Καταγράφω τα θέματα.
1: Καταγράφει, ναι, το Τευτέρι έχει βγάλει και σημειώνει.
0: Βεβαίως. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να μην ανοίξουμε άλλο ένα θέμα, να δούμε και πάλι το quiz of the day.
1: Να το φρεσκάρουμε έτσι για ακόμα μια φορά. Το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό το ένα το συγκεκριμένο πράγμα που ψάχνουμε όταν μεγαλώσουν. Μηνυματάκια στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά δεχόμαστε και μηνυματάκια στο Instagram. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε, Choice FM Cyprus.
0: Μάλιστα. Δασκάλα, χορεύτρια, μπαλαρίνα, τραγουδιστής.
1: Αστροναύτης έχουν πει, δάσκαλος έχουν πει. Ναι.
0: Την άλλη η Κλέα μας λέει καλημέρα. Εγώ που ξυπνάω 5 ήδη, να ξυπνάω 4 για να δω άσπρη μέρα. Αυτό με τα tips που είχαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και περιμένουμε και άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Θέλω να σου ρίξω ένα σχετικό ανέκδοτο. Κανονικά δεν κάνω εισαγωγή, αλλά εδώ. Εντάξει, επειδή μας το στείλε ο φίλος μας ο Ανδρέας, που βρήκε και τη σωστή απάντηση.
1: Α, πρέπει να γυρίσω πλάτη. Μπράβο,
0: όχι, εντάξει, απλά μην κοιτάς τον υπολογιστή. Ναι.
1: Να.
0: Όλα καλά. Ρωτάει λοιπόν ο δάσκαλος στην τάξη τι θέλουν να γίνουν τα παιδιά όταν μεγαλώσουν.
1: Ναι.
0: Λέει ο τωτός, εγώ θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχος.
1: Τόμπος.
0: Εδώ είναι το τόσο,
1: ναι.
0: Ξέρω. Να βρω μία όμορφη μικρή.
1: Τι. Μικρή τι.
0: Α, θα το αλλάξω να το πω κυπριακά. Τσούρα.
1: Τι είναι η τσούρα.
0: Άλλαξε το ρο με το λάμδα. Εντάξει. Να περνάμε μαζί όμορφα, να τις αγοράσω αμάξια,
1: ναι.
0: Να έχει το υπηρετικό προσωπικό της, να την πάω ταξίδια με ιδιωτικό τζετ, να την έχω βασίλισσα την τσούρα και να περνάμε τέλεια.
1: Mm.
0: Αρχίζουν όλοι στην τάξη να γελάνε, οπότε πάει ο δάσκαλος στο επόμενο παιδί που είναι ένα κορίτσι και λέει «Εσύ αγάπη μου, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?» «Η τσούρα του τοτού, κύριε».
1: «Αχ, Θεέ μου».
0: «Η τσούρα του τοτού». This week's Choice Top 5. Number 5.

0: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
7: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
8: Στον Choice μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: fun. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.
1: Κάτσε μισό. Θα ακούσουμε σε λίγο αυτό το τραγούδι. Γιατί ήμασταν στους δίπλα και συζητούσαμε διάφορα. Και είπαμε να έρθουμε και στο δικό μας το σταθμό, εδώ στην εκπομπή μας. Είναι το Choice Breakfast. Πάντα με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ.
2: Φυσικά είναι ο Άντι Παναγιώτου.
1: Και η Νατάσα Τούρζα.
2: Και είστε εννοείται εδώ στον Choice FM, στους 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και το application σαν επιλογή να κατεβάσετε αν θέλετε. Και θες να πούμε το σαν σήμερα.
1: Ήθελα να πάμε στο Beauty Secrets.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Μου πες ότι είσαι πάντα έτοιμη. Εντάξει, λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, Ελλάδα μεριά, και η Παγκόσμια ημέρα Ατσχάιμερ.
2: Μάλιστα. Αυτό θες κρατάμε. Να πας και πιο κάτω.
1: Ναι, δεν έχουμε ιδιαίτερα γεγονότα.

0: Αλλά έχουμε
1: πάμε
0: ανθρώπους.
1: Πάμε στις γεννήσεις. 1934, ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός καταραγουδιστής και συνθέτης. Και στο 1950 που γεννήθηκε και ο Μπιλ Μάρεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Πολύ γνωστός και ο Μπιλ Μάρεϊ και ο Λέοναρντ Κοέν. Θες να ακούσουμε τραγούδι του Λέοναρντ, έτσι?
1: Θέλω.
0: Να εωρείτε. Γιατί όχι. Υπενθυμίζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Έχουμε και το ερώτημά μας που είναι impossible question, σύμφωνα με το οποίο το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό όταν μεγαλώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Θα ανοίξουμε άλλο κανένα δύο θέματα σήμερα, να μην αγάμε.
1: Γιατί θες να ανοίξουμε και άλλο θέμα?
0: Επειδή σήμερα έχουμε ανησυχίες, πολλές ανησυχίες.
1: Λοιπόν, εγώ ετοίμασα και το beauty secret μου, έτσι, γιατί με έπιασες εξαπίνης πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
0: Και καλά. Και καλά.
1: Τι και καλά.
0: Τέλος πάντων. Ότι είσαι δουλευταρού και τέτοια.
1: Είμαι. Δεν μπορεί να μου προσάψει κανείς το αντίθετο.
0: Είσαι. Κόλλησε το σύστημα, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Λέοναρντ. Γι' αυτό θα πάμε. Α, κάτσε μισό. Νομίζω.
1: Το έχουμε.
0: Το έχουμε, ναι. Λέοναρντ, τον ξέρεις αυτόν?
1: Κάτι κολλάει. Γίνεται. Okay. Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Πάμε με Λούκα Σκέτσι, τη Βέντο και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Τιβέρο.
1: Τιβέρο. Ακούσαμε τον Λούκα Σκέτη. Είναι...
2: Λούκα Σκέτη.
1: Ναι, είναι αυτό. Είναι δηλαδή, πώς λένε, αντισκέτο.
2: Αντισκέτο.
1: Ναι,
2: σαν χωρίς... το καφέ σου.
1: Ναι, ο καφές μου έτσι είναι και πάντα έτσι ήταν. Μην... Να πούμε λίγο για το καφέ, ξέρεις. Πάμε σε Beauty Secrets, παρακαλώ πολύ.
3: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Και το μυστικό που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας έχει να κάνει με την ενυδατική κρέμα. Που βάζεις ενυδατική? Καλό είναι
1: τόσο
2: να βάζεις.
1: Θα ήθελα, αλλά...
2: Έστω το βραδάκι.
1: Ξεχνάω, λίγο, ας πούμε, δεν είμαι συνεπής σε αυτά.
2: Εντάξει. Καλό είναι, μας κάνει καλό η ενυδατική κρέμα και το μυστικό είναι ότι την εφαρμόζουμε σε ελαφρώς πάντα νοπή επιδερμίδα μετά τον καθαρισμό του προσώπου. Έτσι κλειδώνει καλύτερα η υγρασία και το δέρμα δείχνει πιο φρέσκο και πιο λαμπερό.
1: Άρα πότε το κάνουμε αυτό, πες ξανά γιατί δεν πρόσεχα.
2: Κάθε φορά που πλένεις το πρόσωπό σου και το καθαρίζεις, που σίγουρα θα το κάνεις πριν κοιμηθείς, όταν θα κάνεις και τα δοντάκια σου για να φύγουν οι ρήποι και όλη η βρωμιά της ημέρας, φτάνει το ηχητικό.
1: Περιμένω να καταλήξεις, ναι.
2: Με ένα ελαφρύ σαπουνάκι, λίγο που θα είναι νοπό το δέρμα σου, θα βάλεις και την ενυδατική. Θα κλειδώσει καλύτερα την υγρασία. Αχ, δεν μπορώ, Χριστέ.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι για flawless βάση ξεκίναμε Foundation L'Oréal Paris και άσε το make-up να κάνει τη μαγεία του. Choice FM. It's only. It's only.

0: Γι' αυτό ακριβώς θα κάνουμε τώρα. Γιατί Νατάσα μου, δηλαδή εγώ για σένα δουλεύω, δεν έχει να κάνει με τους ακροατές. Έχω εδώ έτοιμο, πανέτοιμο, φρέσκο, λαχταριστό, το Fun Fact of the Day. Are you ready?
1: Είμαι πανέτοιμη.
2: Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day.
0: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις σαύρες και συγκεκριμένα για μία σαύρα που μπορεί να βλέπει, πρόσεξε, με τη γλώσσα της.
1: Α.
0: Ναι, και θέλεις να το εξηγήσω τώρα. Το θέλω πολύ. Με μου βγάλεις τη γλώσσα. Παναγία μου.
1: Γιατί, έχω ωραία γλώσσα.
0: Όχι, δεν είναι ωραία γλώσσα σου. Είναι λίγο σαυρέ. Κάνε λίγο ξανά. Εντάξει. Το σκινκ που λέτε. Δεν μπορώ να σκεντρωθώ. Μου κάνει τη γλώσσα συνέχεια, ρε παιδιά. Παλιμπεδίζει. Το σκινκ του γένους Τηλίκουα, για να χρησιμοποιήσω και επιστημονικούς όρους, χρησιμοποιεί τη γλώσσα του για να συλλέγει χημικά μόρια από το περιβάλλον και μέσω ενός ειδικού οργάνου στον ουρανίσκο να χαρτογραφεί τι υπάρχει γύρω του. Είναι κάτι σαν χημικό GPS. Άρα, όπως κάνεις εσύ τώρα, ας πούμε, άμα ήσουν σαύρα, θα έκανες.
1: Δεν κάνει ήχο η γλώσσα της σαύρας, απλά τη βγάζει.
0: Δεν κάνει, πώς δεν κάνει, βεβαίως και κάνει. Και θα κάνεις. Και σε κάποια φτιάω, ποιος κατούρισε εδώ.
2: Fun Fact of the Day.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι 9.

0: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
6: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σπεκιουλά!
1: Από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες.
0: Tame Impala εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast. Πάντα με τη χορηγία της Σίτα. Σήμερα, thank God it's Monday. Και βεβαίως, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, όλο αυτό είναι πάντα με την ευγενική χορηγία της Σίτα.
1: Είναι η Σίτα πάντα έτσι κοντά μας.
0: Το πω δύο φορές.
1: Ποιο? Τη ΣΥΤΑ.
0: Ναι.
1: 113 θα την πούμε, θα την αναφέρουμε, γιατί μας βγάζει και από τον κόπο να υπάρχει μανούρα και λίγο γκρίνια μες στο σπίτι, όπως έχουμε ξαναπεί και ξαναλέμε συνέχεια, διότι όταν κάθεται η οικογένεια να παρακολουθήσει κάτι μπροστά από την τηλεόραση, ιδίως άμα έχεις και μία τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, γίνεται και με παραπάνω συσκευές. Η ΣΥΤΑ φροντίζει για μας και ο καθένας παρακολουθεί αυτό που θέλει και αυτό που τον ενδιαφέρει χωρίς να τσακώνονται. Παιδιά θέλουν να δουν παιδικά, η μαμά θέλει να δει τα ρομάντζα, ο μπαμπάς θέλει να δει τα αθλητικά του. Η ΣΥΤΑ είναι εδώ για μας και με το TV Box μπορείς να έχεις και να δεις ό,τι αγαπάς και ό,τι θέλεις.
0: Άμα θέλει η μαμά να δει άξιον, ας πούμε, δεν γίνεται, πρέπει
1: μπορεί
0: να δει ρομάντζο.
1: Για μένα τώρα μιλάω, η μαμά είμαι εγώ, ας πούμε, στην προκειμένη των περιπτώσεων που μου αρέσει να βλέπω αγαπησιάρικα.
0: Είδες τι τύπος είμαι τώρα εγώ, έτσι.
1: Τι?
0: Δηλαδή, ενώ που και καλά να στυπώ κατευθείαν.
1: Όχι, μπορεί να δω ρε παιδί μου, αλλά εγώ προσωπικά θέλω λίγο και το δάκρυ να κυλήσει.
0: Ναι,
1: ναι, μ' αρέσει.
0: Νομίζω δεν παρακολουθείς καθόλου Τρόμου. Ή είναι η ιδέα μου.
1: Παλιά παρακολουθούσα πολύ, πλέον το έχω σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Άμα έχει κάποια υπόθεση για κάποιο story, θα το παρακολουθήσω.
0: Έχουμε
1: αλλά
0: πολλά.
1: Το απλό το splatter να σου κόβεται δάχτυλο και χέρι, δεν θα το. Δεν θέλω, ευχαριστώ.
0: Πρώτα το δάχτυλο και μετά το χέρι.
1: Ναι, αυτά να κόβονται πράγματα τέλος πάντων και να πετάγονται τα αίματα. Τέτοια δεν θέλω.
0: Λοιπόν, έχουμε μια απορία από την Νατάσα.
1: Ναι.
0: Από το προηγούμενο θέμα που είχαμε, τα Beauty Secrets. Και λέει η Νατάσα, τι έχεις για φουσκωμένα μάτια όταν δεν κοιμάσαι τις νύχτες.
1: Όταν
0: ξέρεις,
1: δεν κοιμάμαι.
0: Όχι εσύ συγκεκριμένα.
1: Ναι, γενικότερα αυτό τουλάχιστον σε μένα που με βοηθάει, άμα έχω πρισμένα και φουσκωμένα μάτια.
0: Απαντά.
1: Που το παθαίνω συχνά. Γιατί να μην απαντήσω.
0: Όχι, no, wow.
1: Έχω πάντα στο ψυγείο δύο κουταλάκια. Τα
0: ναι.
1: αποστηρώνω καλά. Δύο κουταλάκια του καφέ που ανακατεύουμε τη ζάχαρη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τα έχω στο θάλαμο, όχι στο ναι. ψυγείο, στην κατάψυξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ειδικό σακουλάκι και το κουμπάω στα μάτια μου, να είναι παγωμένο να ξεπρίζονται.
0: Το βαθούλωμα είναι μέσα ή έξω?
1: Ποιο?
0: Το βαθούλωμα που είναι από στο την, κουταλάκι.
1: Όχι, από την εξωτερική, από την καμπύλη, ρε παιδί μου. Από την εξωτερική του.
0: Άρα θα βάλεις το βαθούλωμα στο μάτι, ναι.
1: Το βαθούλωμα, ναι, κατάλαβες. Όχι αυτό που μπαίνει μέσα το υγρό, το είναι από πίσω μεριά του κουταλιού. Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Κάτσε
1: εμένα.
0: Μισό λεπτό, ναι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Έλα, φίλε, τι κάνεις?
2: Καλά, αρέσει. Εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Λαχανιασμένος είσαι πάλι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
2: Ξέρεις. Βιάζομαι κι εγώ, αλλά εντάξει. Έχεις... Καλά πάνε γενικά.
0: Έχεις και πολλούς να εξυπηρετήσεις. Ναι, τρέχεις.
2: Πάρα πολλούς.
0: Έχεις okay, πολλούς.
2: Τρέφω, δεν σταματάω.
0: Δεν σταματάς ποτέ, ναι. Μάνα μου. Ταραραραρα, ταραραραρα.
2: Μουσική, ναι. Τι ακούς εσύ?
0: Εγώ τραγουδώ, ρε.
2: Ναι. Τι ρε εσύ?
0: Μισό. Πάμε στο ερώτημα, γιατί πάλι κάμνη μου ιστορίες. Έχουμε εδώ μια ακροάτρια, την Νατάσα, όχι τη συμπαρουσιάστρια μου, την Νατάσα την ακροάτρια, και αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει όταν έχει φουσκωμένα μάτια, όταν δεν κοιμάται τις νύχτες.
2: Okay. Λοιπόν, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο αυτό. Συνήθως τα πρισμένα μάτια παρουσιάζονται από έλλειψη ύπνου, κατακράτηση υγρών, αλλεργίες, πολύ αλάτι στο φαγητό.
1: Τι κάνουμε?
2: Κούραση.
1: Ναι.
0: Α, Νατάσα, βάζεις πολύ, πολύ αλάτι στο φαγητό. Ναι, ναι, τι να κάνουμε, δεν θέλω εισαγωγή τώρα.
2: Ναι, τι να κάνει αμέσως. Κρύα σε πιαζήματα, ένα κρύο κουμπρεσάκι, κάτι τέτοιο.
1: Κρύο κουμπρεσάκι. Λεπτές
2: σαγουριού ή σακουλάκια τσαγιού που έχουν κρυώσει στο ψυγείο, βοηθάνε αρκετά σιγά.
1: Νατάσα μου, κουτάλι αγάπη μου, κουτάλι.
2: Το ξέρω ακούγεται κρυσέ, αλλά δουλεύει. Και προσπάθησε να μειώσει το αλάτι το βραδινό σου φαγητό.
0: Ακούεις?
2: Ναι, σε ακούω.
0: Όχι εσύ, όχι, η Νατάσα. Ναι.
2: Αυτή η Νατάσα, ναι. Κοίτα, καλό είναι επίσης να κοιμάται με λίγο πιο ψηλά το κεφάλι. Δηλαδή με ένα παραπάνω μαξιλάρι. Αν όμως το πρίξιμο είναι επίμονο, μονόπλευρο ή αδιάφορο, θα έπρεπε να συζητήσει με το γεγονότος το, για να αποκλειστούν αλλεργίες ή άλλα θέματα. Γιατί,
0: να σου πω, ένα έχω να σου πω. Όσο προχωράς, τα ελληνικά σου γίνονται χειρότερα, ειλικρινά.
1: Γιατί γίνεται έτσι αυτό?
2: Τι έχει πάθει? Έχω πάρα πολλές πληροφορίες στο μυαλό μου και δεν μπορώ να τις διαχειριστώ εύκολα.
1: Δεν μπορεί να τις κάνει να τις γιατί.
0: Ναι, αλλά.
2: Θέλω να τα κάνω ωραία αυτά.
0: Μπερδεύεις τα ελληνικά σου, ρε φιλέ.
2: Λες.
0: Ναι.
2: Να σου το πω όλο από την αρχή διαφορετικά.
1: Όχι, όχι. Πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Bye, bye.

0: Εικόνα Pop featuring Charlie XCX, I love it. Στα 19 λεπτά μετά τις 9 θα σε πάω Κωνσταντινούπολη μεριά. Στο μεταξύ όντως νιώθω ότι κάνω την εκπομπή για σένα. Δηλαδή είναι για τη διασκέδασή σου, πώς σου φαίνεται?
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Το νιώθω, ας πούμε, το αισθάνομαι ότι δηλαδή έχω πλέον ένα σκοπό στη ζωή.
1: Να με κάνεις να μου ανεβάζεις τη διάθεση και
0: ναι,
1: το
0: να σου λέω θέματα και να περνάς καλά.
1: Θες να πεις ότι εγώ δεν λέω θέματα?
0: Όχι. Είδες, εσείς οι γυναίκες πραγματικά.
1: Δεν κατάλαβα θέλετε, τώρα που απέναντίας, το πάει.
0: Είναι σαν να είσαι η κεντρικιά.
1: Ναι, α, και εσύ ο πανελίστας.
0: Ναι, και σου λέω θέματα.
1: Εντάξει. Για πες μου,
0: δεν σου
1: παιδί
0: θυμίζει
1: μου
0: κάτι
1: σήμερα.
0: Αυτό, ένα κάτι της που υπάρχει στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, Νατάσα μου.
1: Ναι, άντι
0: μου. Πάμε, Νατάσα μου.
1: Τι μας έχεις ετοιμάσει?
0: Νατάσα μου, σήμερα για εσάς σας έχω έναν Τούρκο άνδρα, ναι, ο οποίος καταζητούνταν από το 2018 και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά γιατί δεν μπορούσαν να τον βρουν τόσο
1: γιατί?
0: Καιρό.
1: Γιατί
0: ζει, ναι, ή ζούσε. Ζει μάλλον,
1: ναι,
0: ως τρανς γυναίκα με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Δες εδώ τις φωτογραφίες.
1: Καμία σχέση, εντάξει, λογικό. Φαντάζομαι όμως έχει αλλάξει και όνομα και ταυτότητα και...
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αλλά δεν πιστεύω ότι το έκανε καθαρά για τα εγκλήματα που διέπραξε. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μάλλον ήθελε να το κάνει. Γιατί δεν είναι μια κακή αντιγραφή, είναι, έχει γίνει γυναίκα. Είναι κάτι πολύ καλό, ας πούμε, πώς να σου το πω. Δηλαδή, αν έβλεπα τη γυναίκα δεξιά, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου σε άντρα.
1: Έχω μείνει και κολλάω στη φωτογραφία τώρα και τη χαζεύω.
0: Ναι. Να σου δώσω λίγο τις λεπτομέρειες μέχρι να χαζέψεις ακόμη λίγο. Ο Τουγρούλ Μπασάρ, που είναι το όνομά του, είχε καταδικαστεί για τρεις ληστείες που διαπράχθηκαν ενώ παρίστανε δημόσιο αξιωματούχο το 2010, αλλά είχε καταφέρει να δραπετεύσει το 2018 για να αποφύγει μια ποινή φυλάκιση 3 ετών. Τον αναζητούσαν οι αρχές χωρίς αποτέλεσμα και η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν τον αναγνώρισαν σε μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που είχε σχεδιαστεί για να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης φυγάδες με ποινές φυλάκισης που δεν είχαν εκτίσει. Δηλαδή, κάνανε συγκεκριμένη επιχείρηση. Και αυτό που έκανε την υπόθεση του Μπασάρ να ξεχωρίζει είναι αυτό ότι ζούσε ως γυναίκα, υιοθετώντας μάλιστα την ταυτότητα.
1: Α, είδες τις αδερφής του, δεν άλλαξε εκείνος την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Μήπως όμως άλλαξε την εμφάνισή του γι' αυτό το λόγο, για να μην
0: έγινε
1: αγνώριστος.
0: Φαντάζομαι έμοιαζε της αδερφής του. Για να χρησιμοποιήσει την ταυτότητα που λογικά έχει άλλη φωτογραφία. Έτσι λοιπόν ανακάλυψαν.
1: Κοίτα πιο κάτω λέει. Υπήρχαν δύο νεαρές κυρίες που ζούσαν στο σπίτι της αδερφής του, οι οποίες προφανώς λέει χρησιμοποιούσαν την ίδια ταυτότητα όταν έβγαιναν έξω. Μία η μία, μία η άλλη. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τραπ.
0: Ναι.
1: Τρεις και το τζακώσαν.
0: Ήτανε δύο, τρεις του κλέφτη, ναι. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, η μεταμόρφωση του ήταν τόσο ριζική που δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται σε φωτογραφίες άγνωστων ηθοποιών από χρόνια για να τον αναγνωρίσουν. Κατέφυγαν στο να ακολουθούν. Δηλαδή, είχαν σκεφτεί ότι μπορεί να είναι κάποια μεταμφίεση. Αλλά άλλο η μεταμφίεση, άλλο η μεταμόρφωση. Αυτό έγινε. Και τον ακολούθησαν, βρήκαν αυτή τη μυστηριώδη γυναίκα.
1: Και... Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί δεν είναι...
0: Τι?
1: Τώρα αυτό δεν είναι μεταμφίεση. Δηλαδή, προχώρησε, φαντάζομαι δεν προχώρησε και σε ιατρική πράξη στο να αλλάξει φύλο, σωστά.
0: Κοίτα. Υπάρχουν ενδείξεις.
1: Πάρει ορμόνες, γιατί έχει μια διαδικασία του,
0: ναι,
1: να.
0: Όχι, για να το ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, Νατάσα μου.
1: Ναι.
0: Κάθισε εκεί στο πάνελ σου, στην κεντρική θέση, να συνεχίσω. Υπάρχουν από τις πηγές που λένε ότι έχει υποβληθεί και σε αλλαγή φύλου,
1: ναι,
0: για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι το ήθελε κιόλας. Κανένας άνθρωπος δεν θα κάνει αυτή την αλλαγή. Κατάλαβες πώς το λέω? Το λέω
1: καλοπροαίρετα. Μόνο και μόνο για να αποφύγει.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω εγώ, ναι.
0: Και αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο Τούγρουλ Μπασάρ, πώς είναι, θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανδρών, ανεξάρτητα για το πώς αυτό προσδιορίζεται.
1: Ναι. Okay.
0: Αυτό δεν είναι σωστό, νομίζω. Διότι, ξαναλέω, δεν ήταν μια μεταμφίεση, ήταν μια μεταμόρφωση. Για να δούμε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, δεν ξέρουμε. Να, όμως το τι μπορεί να. Πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, σε τι σημείο μπορεί να φτάσει, είτε έτσι είτε αλλιώς, για να αποφύγει την φυλάκιση εδώ, τι έλεγε ότι έκανε. Mm-hmm. Έφτασε σε αυτό το σημείο.
0: Όπως και να έχει. Εντάξει, εμείς μπορούμε να πάμε.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι ο πρώτος και ο δεύτερος που ξέρεις ότι για να αποφύγουν κάτι αλλάζουν χώρα, ταυτότητα κλπ. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας και πολλά έχουν ακούσει.
0: Καλά, ένα πράγμα να σου πω.
1: Τι?
0: Κατεχόμενα. Στη δική μας περίπτωση, that's it. Είναι ο παράδεισος των φυγάδων.
1: Okay.
0: Ναι, επειδή δεν υπάρχει το το νομικό πλαίσιο. Έχουν αυτοί το ψευδοκράτος, έχει την ψευδοαστυνομία και το ψευδοδικαστήριο κτλ. Αλλά για πολλούς δικούς μας φυγάδες, αυτοί που θέλουν να φύγουν, φεύγουν από τα κατεχόμενα. Ή αυτοί που θέλουν να έρθουν στη χώρα που είναι φυγάδες από κάπου αλλού, έρχονται από τα κατεχόμενα. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε λίγο σε κάποια φάση.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
4: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
5: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Μόλις προέκυψε και η ατάκα που θα στείλετε με SMS στον αγαπημένο σας, την αγαπημένη σας.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αν δεν επικοινωνείτε μέσω SMS μεταξύ σας. Δηλαδή, μπορεί να ήσασταν και προηγουμένως μαζί, αλλά γενικά συνήθως τα λέτε κάπου αλλού. Θα στείλετε το μήνυμα και θα γράψετε Take my heart, don't break it.
1: Νομίζω το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Λέω άλλα, όχι αυτό το συγκεκριμένο πρώτη φορά. Αφού δεν θυμάμαι και τη συνέχεια που λέει Take my heart, don't break it and love it to the bones.
1: Σωστός.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει, παιδιά. Είναι ωραίο. Άμα σας αρέσει κάποιο στίχος, να το στέλνετε και σαν μήνυμα. Δεν είναι κακό.
0: SMS, δηλαδή, ας πούμε με τον άντρα σου επικοινωνείς μέσω SMS. Ή όχι τόσο.
1: Κάτσε να δω τώρα μια και το πες. Πότε ήταν το τελευταίο μήνυμα.
0: Ωραία, είναι για να ξαφνιάσεις τον άλλον. Αυτό είναι το σκεπτικό.
1: Ήταν την περασμένη Πέμπτη.
0: Α, οκ. Okay. Ναι.
1: Κατάφερες να τα τυπώσεις. Τον ρώτησες.
0: Τα χαρτιά εκεί πέρα.
1: Κάτι του είχα
0: ήταν ακριβώς.
1: Κάτι μαθήματα.
0: Και καλά, ήθελα να είναι κάτι αδιάκριβο, ας πούμε, και εσύ μου λες για τα μαθήματα.
1: Κατάφερες να τα τυπώσεις. Εγώ, γιατί ξέρεις, άμα ερχόταν πίσω και μου λέγε αγάπη, δεν πρόλαβα ή ναι, ξέχασα, τότε.
0: Έχουμε και άλλο θέμα να συζητήσουμε σε κάποια φάση, αλλά η αδελφή του Αντρέα, η Νικολέτα,
1: ναι,
0: τη γνώρισες?
1: Όχι.
0: Λέμε για δικούς μας τώρα ανθρώπους. Εντάξει, νομίζω δεν τη γνώρισες. Απλά για να πω και στους ακροατές. Και όταν θέλει κάτι και καλά επίγον.
1: Ναι.
0: Που στο μυαλό της είναι. Ναι, παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Μετά στέλνει ταυτόχρονα μήνυμα στο Messenger και σε SMS.
1: Για να είναι σίγουρη, ρε, η καημένη, ότι θα το πάρει.
0: Και την παίρνει τηλέφωνο, ναι, και δεν είναι τόσο σημαντικό.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις, για σένα, για εκείνη μπορεί να είναι.
0: Όπως για να έχει, σημαντικά είναι και τα life hacks, τα οποία θα μάθουμε τώρα αμέσως από τον Δουλευταράς.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Έτσι ακριβώς, και θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Μια πατέντα την οποία την κάνω και εγώ και είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι, εδώ πέρα το ονομάζει το καλάθι των επιστροφών. Mm-hmm. Αλλά εγώ γενικά το ονομάζω το θαυματουργό καλάθι. Και τι εννοώ με αυτό? Μέσα στο σπίτι μας, άμα έχουμε και παιδιά και όχι μόνο, μπορεί να αφήσουμε κάποια αντικείμενα που δεν είναι στον τόπο τους. Πήρες, ξέρω εγώ, τα παιδιά ένα παιχνίδι πάνω από το δωμάτιό τους, ένα βιβλίο, εσύ κατέβασες κάτι ή έχεις κάτι, τέλος πάντων, που δεν το αφήνεις στον τόπο του. Mm-hmm. Έχεις το καλάθι σε ένα σημείο του σπιτιού. Εγώ συγκεκριμένα το έχω στην αρχή της σκάλας.
0: Okay.
1: Και οτιδήποτε δεν ταιριάζει στο σαλόνι ή οπουδήποτε άλλο και πρέπει να πάει στον τόπο του, μπαίνει μέσα σε αυτό το καλάθι, για να μην ημανεύα κατέβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι,
1: άμα,
0: ναι, ναι,
1: τακτοποιώ. Μπορεί να είναι μια κάλτσα, ρε παιδί μου. Έβγαλες την κάλτσα σου στα παπούτσια σου κοντά και πρέπει να την πας στα άπλυτα, ξέρω εγώ.
0: Uh-huh.
1: Οτιδήποτε έχεις, μπαίνει σε αυτό το καλάθι και πας και τα τακτοποιείς στη θέση τους μετά. Για να μην είσαι περαδόθε.
0: Α, είναι μόνο αντικείμενο. Δεν βάζεις και τρόφιμα, ας πούμε, μαζί με τις κάλτσες?
1: Όχι, γιατί να βάλω τρόφιμα?
0: Ένα
1: μιλάω
0: ξεχασμένο
1: για αντικείμενα. Κάλτσα είπα στην τύχη, ρε παιδί μου.
0: Μια βρωμερή κάλτσα είπες.
1: Όχι, εντάξει, αυτά πάνε στα άπλυτα κατευθείαν, τέλος πάντων. Δεν θα μπει σε αυτό το καλάθι.
0: Είναι λίγο βρωμερή.
1: Μιλάμε τώρα για αντικείμενο. Εσύ.
0: Είναι κάλτσα που δεν τη φορείς ξανά.
1: Συνεχίζει. Εσύ τα πετάς τα πράγματά σου μέσα στο σπίτι?
0: Όχι, δεν μ' άρεσε. Θέλω να είναι τακτοποιημένο το σπίτι.
1: Βάζεις κάθε τι στη θέση του, διότι
0: ναι,
1: μπορεί να ξεχάσεις πάνω στο τραπέζι της κουζίνας κάτι που μπορεί να είναι για το υπνοδωμάτιο, ας
0: μπορεί,
1: πούμε.
0: Μπορεί, ναι, αλλά θα βρω το χρόνο να κάτσω να τα τακτοποιήσω όλα.

0: Μη τσίκο, τσίκο, τσίκο. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Κάτι βουίζει στα αυτιά μου.
0: Εντάξει, είναι το τελείωμα του τραγουδιού. Mm. Κάτι βουίζει στα αυτιά της. Τέλος πάντων, για πες, τι γίνεται.
1: Δεν το βρήκα. Το quiz. Θα δώσουμε την απάντηση τώρα, να το ρίξουμε άλλη μία την ερώτηση.
0: Μία, ρίξε το, ρίξε το.
1: Το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό το συγκεκριμένο που ψάχνουμε όταν μεγαλώσουν. Για στείλτε μηνυματάκια στο 97-710-710 για ένα λεπτό ακόμα.
0: Mm-hmm. Όχι ένα λεπτό, ρε, εντάξει.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ. Α, όχι, έχουμε ακόμα, ναι. Έχουμε ακόμα, ναι. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας να μας πείτε ποιο είναι αυτό το ένα που θέλουν να γίνουν τα παιδιά όταν μεγαλώσουν. Το 11% των παιδιών ψάχνουμε. Εγώ δεν το βρήκα.
0: Ναι.
1: Τι να
0: δεν το
1: είναι?
0: Προσπάθησες πολύ. Σου λένε πολύ

0: γνωστό επάγγελμα. Δεν το κάνουν πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ γνωστό. Δεν σου έδωσα αυτές τις
1: βοήθειες. Φαρμακοποιός.
0: Αλλά... όχι. Έχει πάρα πολλούς φαρμακοποιούς πλέον. Και ξέρεις ότι υπάρχει και ειδικότητα που δεν είναι πτυχίο.
1: Φαρμακευτική.
0: Όχι, όχι. Αυτό που σου λέει βοηθός φαρμακείου.
1: Α, το έχω ξαναδεί. Ότι τι, ας πούμε,
0: ένα δίπλωμα,
1: τι
0: νομίζω. Είναι, δεν είναι
1: το φαρμακοποιός. Έχω δει το βοηθός φαρμακείου.
0: Λογικά πάει ως ένα σημείο. Δεν μπορεί να ανοίξει ειδικό του φαρμακείο,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Απλά τη σου βγάζει το φάρμακο από τον ντουλάπι. Συγγνώμη, αλλά τι εννοεί βοηθός φαρμακείου. Φαντάζομαι έχεις κάποιες, εννοείται, γνώσεις φαρμακευτικής, αλλά τι βοηθάς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Πάνω σε ένα σημείο, δεν ξέρω. Κάποιος...
1: να ανοίξει το ντουλαπάκι, το σιρτάρι, να δώσει το φάρμακο.
0: Sorry που γέλασα, αλλά είναι ο τρόπος που τα λέει η Νατάσα.
1: Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ωραία. Τι εννοεί βοηθός.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το λέω να το ισοπεδώσω, απλά δεν ήξερα.
0: Θες να ρωτήσω
1: βοηθός χειρούργου, και okay, να το καταλάβω, μπορεί να δώσει το.
0: Δίνει τον υστέρι στο χειρούργο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βοηθάς τη διαδικασία εκείνη την ώρα, γιατί ο άνθρωπος. Ναι. Κάνει.
0: Εντάξει,
1: την
0: λοιπόν,
1: πράξη.
0: Κάτσε μισό. Να ρωτήσω, ο βοηθός φαρμακείου.
2: Φαρμακείου δηλαδή.
0: Εντάξει, με θυμώνεις καταρχάς, ρε. Λοιπόν,
2: με μπέρδεψες.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα πτυχίο, ένα δίπλωμα που λέει βοηθός φαρμακοποιού ή φαρμακείου.
2: Α,
0: δηλαδή, ναι, είναι μέχρι ένα σημείο οι γνώσεις,
1: ναι,
0: πώς
1: τι
0: πάει.
1: Τι κάνει ο βοηθός.
0: Τι κάνει.
2: Α, okay. Λοιπόν, άκου να δεις. Υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο μπορεί κάποιος να σπουδάσει για να γίνει βοηθός φαρμακοποιού. Είναι ένα δίπλωμα που προσφέρεται και σε προετοιμάζει για τις βασικές γνώσεις φαρμακείου. Δεν είσαι φαρμακοποιός, δεν κάνεις δηλαδή πανεπιστημιακές σπουδές
1: πιθετών,
2: αλλά μαθαίνεις πως τόπος να εξυπηρετείς πελάτες, να διαχειρίζεσαι φάρμακα υπό την επίβλεψη βέβαια του φαρμακοποιού και γενικά να υποστηρίζεις την καθημερινή λειτουργία ενός φαρμακείου.
1: Πολιτής δηλαδή. Κρατάς το κατάστημα.
0: Ναι, αλλά σου λέει, είναι κολεγιακό το συγκεκριμένο δίπλωμα και είναι ως ένα σημείο. Είναι αυτό που σου λέει. Δεν το ξανακούσες, το έχω δει να το διαφημίζω.
1: Όχι, το έχω ξανακούσει, γιατί η ανιψιά μου καλή ώρα πέρασε βοηθός χειρούργου.
0: Ναι.
1: Και είχε δηλώσει και για φαρμακείο κάτι τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Τελικά.
1: Πήγε βοηθός χειρούργου.
0: Α, το προτιμείς αυτό.
1: Ξεκινάει τώρα το κορίτσι.
0: Θεωρώ ότι ο βοηθός χειρούργου. Παιδιά, διορθώστε μας άμα κάνουμε κάποιο λάθος. Εννοείται, δεν είμαστε τώρα, κάνουμε κουβεντούλα. Είναι.
1: Ναι, είναι αυτό λίγο... που δίνει τα εργαλεία. Οκ, okay, δεν μπορείς να εκτελέσεις.
0: Όχι, άλλο
1: την
0: θα
1: εγχείρηση.
0: Σου λέγα.
1: Αλλά φαντάζομαι.
0: Θέλω να πω όμως
1: πρακτικό...
0: ότι λογικά είναι.
1: Δίνει το χειρούργο, του βάζει.
0: Πέφτει και θέμα, φύγει να μιλήσω ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι είναι ανώτερου επίπεδου ενώ από τον βοηθό φαρμακοποιού. Κατάλαβες τι σκέφτομαι.
1: Ναι, και εμένα στο μυαλό μου έτσι.
0: Αυτό
1: είναι,
0: θεωρώ.
1: Ναι,
0: κάπως, αυτό, ναι, ήθελα από τίποτα άλλο. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι και ερχόμαστε για το φινάλε. Choice FM. It's only. It's only.

0: Κομματάρα.
1: Ναι, και με τα προβλήματά του.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, εγώ ήθελα να πω για την κομματάρα. Ο άλλος μας λέει τα προβλήματά του. Εσύ, κοσμάρα σου. Κλασικά. Δηλαδή, γίνεται. Τη Δευτέρα γίνεται.
1: Αυτό!
0: Χειροκρότημα.
1: Αν μη τι άλλο, ερχόμαστε όλη τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα εδώ στο γραφείο, στη δουλειά γενικότερα και είμαστε ένας και ένας όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φορτωμένοι είμαστε γενικότερα.
0: Διαλεγμένοι ούτως ή
1: ναι.
0: άλλως. Και νομίζω ότι είμαστε και, ρε παιδί μου, η κοινή γνώμη, εν πάση περιπτώσει, σε πολλές μορφές. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά πριν φύγουμε να δώσουμε την περιβόητη απάντηση.
1: Άντε, να δούμε τι θα
0: στο ερώτημα, θες να το επαναλάβεις λίγο.
1: Το 11% των παιδιών θέλουν να γίνουν αυτό το συγκεκριμένο όταν μεγαλώσουν.
0: Δόθηκαν πάρα πολλές απαντήσεις. Είχαμε, ας πούμε, και τώρα άλλη μία εδώ πέρα που λέει κάμερες, αστροναύτες. Κάμερες, αστροναύτες. Ειρήνη, τι είναι ως κάμερες.
1: Κάμερες αστροναύτες.
0: Μουσικός,
1: ναι.
0: ποδοσφαιριστής. Α, μας λέει
1: διάφορα. Καλημέρες, βρε, ήθελε να γράψει.
0: Α, μάλλον. Καλημέρες. Ναι, λέω, βλέπω το κάμερες και προσπαθούσα να καταλάβω, αλλά δεν ήμουν σε θέση. Λοιπόν, η σωστή απάντηση
1: είναι...
0: Πιλότος.
1: Άντε ρε εσύ. Ναι ρε παιδιά.
0: Ναι ρε παιδιά, δίκιο. Όταν κάνεις την αποκάλυψη, όταν λες την απάντηση, ναι άντε ρε εσύ, ναι ρε παιδιά.
1: Μα πώς δεν μου πέρασε από το μυαλό μου.
0: Πώς πέρασε ξυστά και έφυγε, γιατί δεν είχε χώρο. Πρέπει να αδειάσεις λίγο το μυαλό σου.
1: Δεν
0: είναι
1: το πιστεύω.
0: Γεμάτο πληροφορίες.
1: Δεν το πιστεύω ότι έχασα από αυτό το απλό τώρα quiz.
0: Ναι. Εντάξει, το 11% λέμε, αλλά οκ. Okay. Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια Δευτέρα έφτασε στο τέλος της. Καλό υπόλοιπο να ευχηθούμε στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Μπορείς να μας πεις εκείνο το απόφθεγμα το πολύ ωραίο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ποιο απόφθεγμα.
0: Εκείνο το πάρα πολύ ωραίο, το έχεις.
1: Ποιο.
0: Που λέει για τα επαγγέλματα και ποιους εμπιστεύεσαι και όλα αυτά.
1: Α, δώστε μου ένα. Πού είναι το κινητό μου.
0: Ναι, θέλω να κλείσω με αυτό γιατί έχουμε λίγο χρόνο, μερικά δευτερόλεπτα. Υπενθυμίζω ότι πάντα εδώ επικοινωνείτε στο Viber στο 97-710-710. Σωστό, ανέρε.
1: Αυτά μου κάνει αυτό ο άνθρωπος.
0: Στάλο είναι αυτή.
1: Ναι, στάλο, είδες πιλότος.
0: Ανέρε. Άτε ρε, λέει η Ειρήνη. Α, καλά, είσαστε μια-μια εσείς. Φτιαλεγμένες και εσείς.
1: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Χαλαρώνεις σε ένα λεωφορείο χωρίς να γνωρίζεις τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Χαλαρώνεις σε ένα αεροπλάνο καλή ώρα χωρίς να γνωρίζεις τον πιλότο. Διασχίζεις μια γέφυρα χωρίς να ελέγχεις κάθε βίδα κάτω από αυτή. Παίρνεις φάρμακα εμπιστευόμενος στα χέρια που τα έφτιαξαν. Τρως σε ένα εστιατόριο χωρίς να βλέπεις το γεύμα σου να ετοιμάζεται μπροστά σου. Μπαίνεις σε ένα ασανσέρ εμπιστευόμενος ότι θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Εμπιστεύεσαι αγνώστους με τη ζωή σου κάθε μέρα. Τούτε γιατί αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Το διάβασα πριν λίγη ώρα έτσι και είναι από αυτά που σε αφήνουν άφωνο γιατί είναι πάρα πολύ σωστά.
0: Μα η κατάληξη
1: και μπορεί
0: είναι
1: να
0: όλα
1: μην τα σκέφτεσαι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχεις
0: ναι, ναι.
1: εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι μπορείς να καταφέρεις το οτιδήποτε έχεις μέσα στο μυαλό σου και εμπιστεύεσαι καθημερινά, ας πούμε, άλλα και άλλα.
0: Δίνει τα παραδείγματα για να καταλήξεις αυτό και θεωρώ ότι εάν δεν εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, εάν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας.
1: Αν δεν προσέξουμε και φροντίσουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Δεν μπορούμε να δούμε τους άλλους διαφορετικά.
1: Έτσι και δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί που ονειρευόμαστε και που
0: ακριβώς.
1: θέλουμε.
0: Ακόμη και τα παιδιά σας. Λέω σας γιατί εγώ δεν έχω, άρα ακόμη και τα παιδιά, οι άνθρωποι, οι γονείς που τα φέρνουν σε αυτόν τον κόσμο, ναι, θα στρέψουν το ενδιαφέρον, αλλά όλο ξεκινάει από το μέσα του καθενός και του πατέρα και της μητέρας ή ανάλογα αν είναι κάποιο άλλο ζευγάρι του πατέρα, πατέρα, μητέρας, μητέρας δεν παίζει ρόλο, καταλάβατε το σκεπτικό. Από την Νατάσα Τούρζα
1: και τον Άντι Παναγιώτου
0: γιατί θα μιλάω μέχρι αύριο, καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? AstraKhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fatty's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family AstraKhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Joyce FM 104.3 and 98.6.

Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς όρισατε εδώ στον Choice. Έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Ξεκίνησε μια υπέροχη εβδομάδα. Σήμερα, λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν και όλες οι εκπομπές της τηλεόρασης. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε πολύ, πολύ λίγο. Προς το παρόν, να σας πω ότι εδώ στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου. Φυσικά με τον Joing για εύκολο χαρτζιλίκι στα παιδιά και εννοείται να τα βλέπουμε και να τα ξέρουμε όλα εμείς οι γονείς. Επίσης, να σας πω ότι είναι Δευτέρα, μου αρέσει αυτή η εβδομάδα. Είναι, νομίζω, η τελευταία εβδομάδα ολοκληρωμένη του Αυγούστου, Σεπτέμβρη. Κάπως νομίζω πρέπει να είναι. Είναι ακόμη καλοκαίρι. Έχει κίνηση στους δρόμους, οπότε όλα είναι μια χαρά, ακόμη και με την κίνησή μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για την κίνηση στους δρόμους και θέλω να σας πω ότι έχω προσέξει ότι έχουν αλλάξει, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα, εδώ στην Λευκοσία, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί δρόμοι. Έχουν μονοδρομηθεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εγώ να μπαίνω να βάζω το GPS μου για να με πάρει κάπου και παιδιά να μην τα βρίσκει, να κάνω, να μου λέει στρίψε δεξιά, είναι μονόδρομο. Στρίψε αριστερά, δεν υπάρχει στρίψιμο. Και κάπως να χάνομαι μέσα στους δρόμους, αντιμετωπίζω μεγάλο πρόβλημα με τον GPS. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε κι εσείς, αλλά κάπως νομίζω ότι πλέον πρέπει να ξαναβάλουμε τους δρόμους, γιατί τα έχει παίξει πραγματικά. Εδώ τα έχουμε παίξει εμείς, δεν θα τα παίξει αυτό το μηχάνημα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λέγαμε χθες λοιπόν με μια φίλη μου, την Έλενα Τιτσουτή, ότι θέλουμε να πάμε πάρα πολύ βόλτα σε ένα χωριό, ρε παιδί μου. Ότι θέλουμε να αλλάξει λίγο το σκηνικό του καιρού, να πάμε τις βόλτες μας, κάπως να ξαναβγούμε πάνω στα βουνά. Θέλω να μου πείτε το δικό σας αγαπημένο, γιατί ξέρετε, λέγαμε για Κακοπετριά, λέγαμε για Αμίαντο, λέγαμε για τέτοιες περιοχές, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν έτσι και άλλα χωριά και άλλα ωραία μέρη που πρέπει να πάμε. Στείλτε μου μηνυματάκι στο 97 10 7 10, εντελώς ωραία, στο Viper, και πέστε μου τι θα κάνετε εσείς, αν σκοπεύετε να πάτε κάπου ή αν έχετε πάει σε κάποιο χωριό και έχετε ξετρελαθεί. Σε αυτό το χωριό που πήγατε και έχετε ξετρελαθεί, θέλουμε να πάμε και εμείς τώρα, οπότε αν περιμένω εννοείται να μου πείτε τις προτάσεις σας.

0: Neonix Festival is back in Cyprus, and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Lunch Break. Ακακίκο Break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
2: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκοσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
3: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.

Πάμε τώρα σε μία από τις έρευνες που μας αρέσουν πάρα πολύ. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κάρολ διαπίστωσαν, λέει εδώ, σε έρευνα με 600 συμμετέχοντες ότι οι ιδιοκτήτες γάτων σημείωσαν υψηλότερο IQ από αυτούς τους, από τους ιδιοκτήτες σκυλιών. Οι λάτρεις έτσι που αγαπάνε τις γάτες φαίνεται να έχουν υψηλότερο IQ σε σχέση με αυτούς που λατρεύουν τα σκυλιά. Σύμφωνα με το κείμενο, ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι με υψηλότερες γνωστικές ικανότητες τείνουν να προτιμούν τα ζώα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, δηλαδή να είναι ανεξάρτητα, με λιγότερες απαιτήσεις, φροντίδα και χαλαρή διάθεση. Μια τέτοια λοιπόν είναι η γάτα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, ήθελα να σας πω για τον Γιώργο Μαζονάκη. Όχι ότι έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με το θάνατό του κτλ. Θέλω να σας πω μόνο ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέκτησε την 35η θέση στην Παγκόσμια Ψηφιακή Κατάταξη Καλλιτεχνών, σημειώνοντας μια ιστορική επιτυχία για Έλληνα μουσικό, για την ελληνική μουσική. Η ξαφνική απώλειά του στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026 προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, φυσικά και στεναχώρια σε όλους μας, αλλά το έργο που άφησε πίσω φαίνεται έτσι να βγαίνει στις παγκόσμιες θέσεις. Θα μου πεις τώρα τι να κάνει ο άνθρωπος το έργο που άφησε πίσω. Το ξέρω, ρε παιδιά. Με αυτή την εντυπωσιακή άνοδο, λοιπόν, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ξεπέρασε στη διεθνή λίστα παγκοσμίου φήμης αστέρες όπως η Billie Eilish, ο Kanye West και άλλοι πολλοί. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tap.
1: Έχει αγώνα. The Nugs Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις live

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Joyce FM 104.3

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε συντονισμένοι και έτσι ενωμένοι εδώ στον Choice. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Και επίσης είναι Δευτέρα, είναι ένα υπέροχο πρωινό, κρατάμε το φραπεδάκι στο χέρι μας. Το τελευταίο διάστημα έχω πάθει κόλλημα έτσι με το φραπεδάκι, δεν ξέρω γιατί. Κάπως ξεκινήσαμε να πεινάμε, οπότε το Dionysus Mansion μας περιμένει εννοείται να μας ταΐσει σήμερα και το μεσημέρι και το βράδυ για να κάνετε την κράτησή σας στο 25-22-22-10 και επίσης να σας πω ότι το Dionysus Mansion έχει μια καταπληκτική αυλή, υπέροχη γκάμα από κρασιά και φυσικά έχει βγει στα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας σύμφωνα με τα Wiz Guides Award. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που διάβασα και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Μια επταμελή οικογένεια υιοθέτησε τον 82χρονο γείτονά της, Πολ Καλαχάν, ως επίσημο παππού. Ο συνταξιούχος είχε πρόσφατα χάσει τη σύζυγό του όταν προσφέρθηκε να βοηθήσει τους νέους τους γείτονες να εγκατασταθούν. Όταν λοιπόν έτσι τους βοήθησε, κάπως αναπτύξαν μια σχέση. Τα παιδιά δεν είχαν κοντά κάποιον παππού, οπότε άρχισε να γίνει ο θείος Πολ. Του φώναζαν τα Σαββατοκύριακα, έπαιζαν μαζί του και καθόντουσαν και έβλεπαν και τηλεόραση. Κάποια στιγμή κατάλαβαν οι γονείς ότι, κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από παππούς, κάτι περισσότερο από θείος, και έτσι έγινε παππούς και τον υιοθέτησαν. Υιοθέτησαν παππού. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία είδηση? Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μια viral ιστορία έχει προκαλέσει εντύπωση, έτσι, για την, και τη συζήτηση για την οικονομική αξία της εργασίας στο σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με ισχυρισμό, ένας άντρας πληρώνει τη σύζυγό του 250.000 δολάρια ετησίως για τη φροντίδα του νοικοκυριού και φυσικά και για τα παιδιά, προσθέτει 150.000 δολάρια για κάθε ένα από αυτό. Με το πέμπτο παιδί, θέλω να σας πω ότι αυτή η γυναίκα παίρνει περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο για να φροντίζει τα παιδιά. Αν με ρωτάς αν είναι δίκαιο, δίκαιο είναι. Οπότε καλά κάνει και τη στα δίνει.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: The Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
0: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: It's only. It's only. Choice FM.
5: Πάμε τώρα στον Ed Sheeran, ο οποίος βγήκε σε συναυλία του και ζήτησε συγγνώμη για όλο αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Να σας θυμίσω, είχαν κάνει μια μεγάλη συναυλία μαζί με την Pink. Όταν βγήκε λοιπόν το πρώτο όνομα έτσι για να ανοίξει τη συναυλία, μίλησε για την Παλαιστίνη. Κάπως η Pink και ο Ed Sheeran αντέδρασαν, γιατί δεν θέλουν, όπως είπαν, να πολύ και ο κόσμος τους έκραξε. Τώρα βλέπουμε ότι ο Ed Sheeran βγήκε και απάντησε και ζήτησε συγγνώμη. Είναι αυτό όμως που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, αν τελικά θα πρέπει να πολιτικοποιούνται οι άνθρωποι ή όχι, οι καλλιτέχνες ή όχι. Εμένα με ρωτάς, ναι, μ' άρεσε να ακούω από καλλιτέχνες απόψεις και τα λοιπά. Οπότε καλά έκανε και ο κόσμος και αντέδρασε, καλά έκανε όμως και η Pink και ο Ed Sheeran και απάντησαν.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

σε μια άλλη απίστευτη ιστορία, σε έναν παράλυτο άντρα, ο οποίος ήταν δύσκολο να επικοινωνήσει, είχε μια σπάνια έτσι μορφή κατά πλάκα κλήρυνσης και δεν το επιτρεπόταν ούτε καν να μιλήσει. Μετά λοιπόν από ηλεκτρόδια, μετά από εγχειρήσεις στον εγκέφαλο, μετά από πάρα πολλά πράγματα, κατάφεραν να τον κάνουν να πει κάποιες λέξεις. Και οι πρώτες λέξεις που είπε ήταν «Θέλω μία μπύρα». Αυτή η φράση λοιπόν φαίνεται να του ήταν αξέχαστη από τα παλιά και φαίνεται ότι ήταν ουσιαστικά η φράση που θυμήθηκε και ήθελε να πει.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στο Choice. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο φιλί. Είμαι ο Χάρης Παπαθιοχάρης και την κάνω. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
4: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λαμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Ό,τι είπε ο Bon Jovi, have a nice day. Έχετε συντονιστεί σωστά εδώ μαζί μας. Choice FM 104.3-98.2. Οπότε σίγουρα θα είναι πολύ καλή ημέρα σας, γιατί μόλις τώρα ξεκινάει το Κερκίδα ο Νέαρ με Άρη Κυριάκου. Άρη μου, πώς είσαι?
1: Buongiorno a tutti, είμαστε τέλεια.
0: Γιατί είμαστε το Ιταλικό,
1: καλή εβδομάδα καταρχήν. Καλή εβδομάδα Μαρία και στους φίλους ακροατές που θα συμμετέχουν στην εκπομπή μας σήμερα 97 7-10, 7-10.
0: Μπράβο το αγόρι μου, βέβαια.
1: Μέσω Viber έρχεστε και εσείς στην παρέα μας. Παρέα για άλλη μια εβδομάδα με Μαρία Παπακώστα, η οποία θα μάθει και θα μας πει αρκετά σε σχέση με όσα συμβαίνουν και όσα συνέβησαν το προηγούμενο τρίμερο που δεν είχαμε την πολυτέλεια να μιλήσουμε, Μαρία.
0: Έχουμε δει πολλά. Είχαμε πολλούς αγώνες. Και εντός και εκτός θα μας ενημερώσουν και τα παιδιά φυσικά.
1: Και επί τα αυτά.
0: Και επί τα αυτά, γιατί όχι. Έτσι ακριβώς.
1: Είχαμε και τρίτο ημίχρονο με πολλά παράπονα πάλι για διαιτησία. Αντί να μειώνονται τα παράπονα, πολλαπλασιάζονται.
0: Μα αν δεν είχαν λύσεις, γιατί να μην υπάρχουν ακόμη τα παράπονα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πω εγώ. Εγώ μαζί τους. Πάντα με το λαό, πάντα με το λαό. Τη συμμετοχή σας θέλουμε σίγουρα ξανά στο Viber 97 7 10 7 10. Θα έχουμε φυσικά συνδέσεις. Συνεχίζετε και εσείς να ενημερώνεστε από το site kerkida.net.cy. Εκεί η ομαδάρα Kerkida Team ανανεώνει συνεχώς το site για να ενημερώνεστε συνεχώς και εσείς για ό,τι γίνεται ανά πάσα στιγμή και λεπτό. Έχουμε, τι μας ετοίμασε σήμερα?
1: Έχουμε πολύ τρίτο ημίχρονο, θα έχουμε συνδέσεις και εκλεκτούς καλεσμένους, έτσι για να ακούσει και ο κόσμος και την δεδομένα που ασχολείται το φιλαθλοκοινό. Έχουμε πολύ παρασκήνιο, υπάρχουν και πολλά που μπορείτε να διαβάσετε μέσω του Κερκίδα και φυσικά θα αναλωθούμε κατά τη διάρκεια της ώρας που έχουμε παρέα.
0: Ωραία. Choice FM 104.3 and

0: Όπως θα είδατε, οι φίλοι του Κερκίδα, και σε σχετικό άρθρο, τα παράπονα για τη διαιτησία έχουν φουντώσει. Οι τοποθετήσεις των ομάδων αυξάνονται μέρα με την μέρα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα καλό, έτσι λέει το σχετικό άρθρο, Μαρία, πως όταν φωνάζουν όλοι σημαίνει πως αδικούνται όλοι, ευνοούνται και όλοι. Οπότε πρέπει να μετριάσουμε έτσι κάπως τα παράπονα με την διαιτησία. Γενικότερα είδαμε μια αγωνιστική όπου είχαμε παράπονα έτσι σε μεγάλο βαθμό από τις ομάδες και για την συμπεριφορά των διαιτητών και για την συμπεριφορά των βαρίστων, αυτοί που επηρεάζουν βλέποντας ξανά και ξανά τις φάσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλές φορές γιατί βλέπουμε διαφορετικά με άλλη οπτική κάποιες φάσεις. Και όταν έχεις την ευκαιρία να ξαναβλέπεις και ξαναβλέπεις μια φάση και δεν βγάζεις άκρη, τότε πραγματικά έχουμε πρόβλημα.
1: Είναι όλες οι ομάδες κρατάνε την ίδια γραμμή? Γιατί έχω διαβάσει μάλλον ότι μάλλον τα βέλη κάποιες ομάδες έχουν πέσει σε κάποιαν άλλη.
0: Όχι τόσο.
1: Εισαγωγικά το βάζω.
0: Δεν νομίζω πως είναι η μια ομάδα επικεντρώνονται έτσι τα παράπονα και εστιάζονται σε άλλη ομάδα.
1: Έγινε κάποια σύγκριση τέλος πάντων.
0: Εντάξει, συγκρίσεις γίνονται γιατί υπάρχει ανομοιομορφία αποφάσεων. Όταν υπάρχει ανομοιομορφία, όταν έρχεται η αδικία κατά της δικής σου ομάδας, Μαρία, τότε φωνάζεις λίγο ή πολύ περισσότερο.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Αυτό είδαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Για αποφάσεις διαιτητών, για συμπεριφορές διαιτητών, και ο Άρης φωνάζει για τη διαιτησία του χθεσινού αγώνα με την Καρνιώτισσα. Ακυρώθηκε ένα γκολ που έπρεπε να δούμε 50 φορές την φάση αν ή όχι υπήρχε φάουλ. Για μένα τέτοια φάουλ είναι αστεία.
1: Μα να χρειαστεί να δεις και 50 φορές κάτι. Πάει να πει ότι...
0: Ναι, δεν είσαι σίγουρος.
1: Δεν είσαι...
0: Αλλά στο τέλος της ημέρας το πήρε και ακύρωσε τον γκολ του Άρη, για μένα κακός. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Τι να πεις, και το ΑΠΟΕΛ φωνάζει για τη συμπεριφορά του Φελά, σε πολλές περιπτώσεις έτσι ήταν αμήλικτος στις αποφάσεις του, και θεωρούν στο ΑΠΟΕΛ πως επηρέασε και την αναμέτρηση αλλά και τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Όταν ένας διαιτής φωνάζει συνεχώς τους παίχτες, άθελά του βγάζει έτσι νεύρα σε ένα ντέρμπι που μπορεί να πάει πολύ καλύτερα αγωνιστικά.
1: Σαφώς, ναι. Να σου πω, ουσιαστικές αλλαγές θα δούμε ή απλώς φωνασκούμε?
0: Σε κάποια φάση, ναι, θα έρθουν και οι ξένοι διαιτητές, και δεν είναι προσωπική άποψη.
1: Άρα η λύση είναι οι ξένοι διαιτητές, όχι οι δικοί.
0: Η άμεση λύση, ναι.
1: Μάλιστα, ναι. Δεν είναι και πολύ υπέρ των διαιτητών αυτό, ναι. Το δικό μας είναι και λίγο.
0: Ναι, είναι πισωγύρισμα. Είναι πισωγύρισμα. Όπως είναι προσβλητικό και η αλλαγή στο πρώτο λεπτό που είδαμε.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Μην νομίζεις. Το έχω σας σημειωμένα να μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Αλλά θα το συζητήσουμε μαζί σας. Μην ανησυχείτε. Το παραθυράκιλες για τη δόξα. Εντάξει, ναι. Πολλά συμβαίνουν πέρα της αγωνιστικής.
0: Πολλά συμβαίνουν. Ναι. Να πούμε πως οι κερδισμένοι αυτής της εβδομάδας ήταν κυρίως οι ομάδες που κέρδισαν στα ντέρμπι. Η ΑΕΛ που είναι πλέον πρώτη. Μαζί με την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε την Παρασκευή την Ομόνια 29 Μαΐου. Γενικότερα είδαμε ένα πρόγραμμα και πάλι με αρκετό ανταγωνισμό, και μάλιστα όλες οι ομάδες, όλες πλην της Ένωσης Νέων Ύψωνα Κρασάβα, είναι σε απόσταση 6 βαθμών, Μαρία. Αυτό έχει να κάνει με την πρώτη μέχρι την 13η θέση, αυτό λέει πολλά. Ανταγωνισμός, πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Τίποτα δεν έχει καθοριστεί ακόμη.
0: Και δεν προεξοφλεί σίγουρα τον νικητή πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες. Και θυμάσαι τι σου είπα την Παρασκευή, όταν ένας φίλος ο Κλής μας ρώτησε για προβλέψεις. Του είπα: Έχουμε πολλά παιχνίδια που είναι τριπλής παραλλαγής. Και όντως έτσι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Θα μπορώ να βρω τις προβλέψεις του Σοφοκλή, να δω αν έπεσε κάπου μέσα.
0: Νομίζω
1: πως όχι. Εγώ κρατάω το αποτέλεσμα της Σαλαμίνας. Ναι. Για να το συζητήσουμε
0: μεγάλη
1: και σε λίγο.
0: Μεγάλη νίκη για τη
1: Σαλαμίνα.
0: Μετά από 10 χρόνια, Μαρία, κέρδισε την ανόρθωση σε βαροσώτικο ντέρπι.
1: Μιλάμε, αυτό το πανηγύρισαν δεόντως και όπως τους άξιζε, ναι. Θα έχουμε και μαζί μας σε λίγο Πάμπη Ανδρέου. Οπότε θα το αναλύσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε μαζί του. Είναι μια παλιά μεγάλη καραβάνα για τη Νέα Σαλαμίνα που πάντα έχει έτσι την δική του οπτική για την ομάδα των Ερυθρόλευκων. Πέφτουν και τα.
1: Εντάξει, σου πέσε το μικρόφωνο, το έχω πάθει σε σχέση.
0: Εντάξει. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Λοιπόν, προαναγγείλαμε μια ιστορική μορφή της Νέας Σαλαμίνας από τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν χρυσές στιγμές στην ποδοσφαιρική ομάδα των Ερυθρόλευκων, αλλά γενικότερα και στο Κυπριακό ποδοσφαιρό, Μαρία Παπακώστα. Έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Μεγάλο όνομα, μεγάλο όνομα. Έχουμε μαζί μας, αγαπητέ μου Άρη, Πάμπη Ανδρέου. Πάμπη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημεράκι. Σε ευχαριστούμε για την τιμή και τη μεγάλη χαρά να σε έχουμε μαζί μας.
0: Λοιπόν, έσπασε η γκίνια της φετινής Νέας Σαλαμίνας, Πάμπη Ανδρέου. Πήρε την πρώτη της νίκη στο καλύτερο φετινό της παιχνίδι. Ήταν όντως τέτοιο από τη στιγμή που έμεινε στο μηδέν παθητικό και κέρδισε έτσι από μια δεκαετία την ανόρθωση.
2: Εντάξει, μπορεί να μην ήταν το καλύτερο παιχνίδι. Δέρα στο πρώτο ημιχρόν που η ανόρθωση ήταν καλύτερη, αλλά αυτό που έχει σημασία σε αυτήν την περίοδο ήταν σίγουρα η νίκη. Και στο τέλος της ημέρας ήρθε μεγάλη νίκη με 3-0, με 0 παθητικό, που δίνει ψυχολογία στην ομάδα για τη συνέχεια, για να δουλέψει εν ώψη για τις διακοπής.
0: Σωστό.
2: Κοίταξε, το χάρηκε και ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα έχει μια δεκαετία να να κερδίσουμε την ανόρθωση. Γι' αυτό ήταν διπλή χαρά και βαθμολογική και για τον κόσμο, ειδικά το Σαλαμινέο. Ναι.
0: Αναθάρισε περισσότερο ο κόσμος, Πάμπη, γιατί έβλεπε μια ομάδα που προφανώς είχε προοπτική, έγιναν αρκετές προσθήκες το καλοκαίρι και σε σχέση με την ομάδα που είδαμε πέρσι στην δεύτερη κατηγορία. Θεωρείς μπορεί να παίξει ακόμη καλύτερα η Σαλαμίνα, γιατί μετά τα πολλά γκολ που δεχόταν στα πρώτα της παιχνίδια. Έχω και εγώ φίλους Σαλαμινέους που λέγανε πως είμαστε τρύπα στην άμυνα. Θεωρείς πως μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την άμυνά της για να πάρει βαθμούς από εδώ και πέρα από την πίσω ζώνη, αν θέλεις?
2: Αυτό είναι δεδομένο, γιατί καταλαβαίνετε μετά στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και ο προπονητής σίγουρα πρέπει να θεώρησε κάποια πράγματα. Σίγουρα έχει καλύτερη διαχείριση στο παιχνίδι με την όρθωση από γενικής αποψέως. Γι' αυτό η ομάδα φάνηκε και καλύτερη μεσοαμυντικά. Υπέρθουν πολλά περιθώρια.
1: Πάμπη.
2: Είναι μια νέα ομάδα με τόσες προσθήκες.
0: Ναι. Έχουμε λίγο απώλεια.
1: Μάλλον, εντάξει. Θα επανέλθει.
0: Απώλεια σήματος, επανέρχεται σε λίγο.
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που διαβάζω εδώ?
0: Ναι, έπαιξε.
1: Ναι, έπαιξε και ανόρθωση.
0: Έπαιξε και ανόρθωση μια διετία. Ναι. Κατέχτησε πρωταθλήματα μάλιστα με την ανόρθωση.
1: Είναι αυτό που διχάζεται η αγάπη σου. Καλά, λίγο, ναι, τώρα για δύο χρόνια.
0: Εντάξει, είναι, έπαιξε και στις δύο παρουσιώτικες ο Πάμπης, γι' αυτό μας έστειλε ένα μήνυμα, Πάμπη, την ώρα έτσι που δεν τις είχαμε έτσι στο τηλέφωνο, ότι ο Πάμπης έπαιξε και στην ανόρθωση. Σημαντικό να το αναφέρουμε, και κατέχτησε μάλιστα πρωταθλήματα με την κυρία. Γενικώς όμως είδα και κάποιες στιγμές σίγουρα που δεν αρέσουν γενικότερα στον βαροσωτικό κόσμο, να υπάρχει αυτή η αντιδικία στο τέλος, κάποιοι να μαυρώνουν έτσι το ωραίο του παιχνιδιού, γιατί είχαμε μια αναμέτρηση που τέλειωσε έτσι σε υγιή πλαίσια και αθλητοπερβή πλαίσια, και τελειώνει ο αγώνας και κάποιοι αρχίζουν να ρίχνουν αντικείμενα και να βρίζουν αχρίαστα εντελώς, έτσι.
2: Αυτό δεν χρειάζεται, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Απλώς είναι ένα παιχνίδι με τρία πιθανά αποτελέσματα. Αυτό που έγινε στο τέλος του παιχνιδιού, νομίζω
0: δεν αρέσει σε κανένα.
2: Δεν αρέσει σε κανένα. Η εικόνα ήταν μια χαρά μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού.
0: Ακριβώς.
2: Δεν έγινε τίποτα, δεν χρειάζονται αυτά, ναι.
0: Γενικά τι βλέπεις τα κατοδιάζωματα φέτος, Πάμπη? Έκανα ένα σχόλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής, έλεγα πως θα γίνει πάλι μάχη για την παραμονή, γιατί βλέπουμε πως ήδη με το που τελείωσαν τέσσερις αγωνιστικές, όλες οι ομάδες, η διαφορά όλων των ομάδων είναι στους 6 βαθμούς. Δεν θυμάμαι στο ξεκίνημα άλλης χρονιάς να είχαμε τόσο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Πλέον ξεκινάει ένα παιχνίδι και δεν ξέρεις το αποτέλεσμα ή ποια ομάδα λογίζεται ως φαβορί. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη.
2: Αυτό είναι γεγονός, γιατί και βλέπουμε τα παιχνίδια παίζονται όλα μέσα στο ύπεδο. Γιατί είδαμε και την ΑΕΛ πριν δύο εβδομάδες τι κατάσταση ήταν, επειδή κέρδισε την ΠΑΦ. Άρα πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια παίζονται αυτή τη στιγμή και δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Ναι. Ακόμα και η Ομόνια Εψές μέχρι το 1-1 να βάλει το δεύτερο γκολ, κάπου δυσκολεύτηκε. Άρα εγώ έχω με τις άποψεις ότι μετά την διακοπή πρέπει να δούμε 3-4 παιχνίδια για να κατασταλάξουμε τι γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα, γιατί είναι πολύ κοντά οι αποστάσεις με μεταξύ της μιας ομάδας και με της άλλης. Δεν έχουμε να ήττη την ομάδα, έχουμε να ήττη την ομάδα στο πρωτάθλημα, αλλά είναι μόνο με 9 βαθμούς.
0: Ναι. Και έχουμε αίτητες, έχουμε αίτητες όπως ο Ολυμπιακός και η Αραδίπου, που είναι, είναι με στα, στο μέσο της βαθμολογίας. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι αίτητος με 4 ισοπαλίες.
2: Ναι, ναι. Αλλά φαίνεται ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το κάνεις εύκολο μέσα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, βλέπω όλες οι ομάδες αντιστέκονται. Και εξαρτάται από την ημέρα που θα βρεθούν, πιστεύω, στο εκάστοτε παιχνίδι τους.
0: Αυτό που αφορά και την δυναμική των ομάδων, έτσι, έχει μικρυνθεί κάπως η απόσταση των μεγάλων παραδοσιακά ομάδων με τους υπόλοιπους στην πρώτη κατηγορία.
2: Κοιτάξτε, άμα μπουν κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι της μικρής ομάδας, δυσκολεύονται και οι μεγάλες ομάδες. Τα τρεξίματα, η σφιχτή άμυνα, αλληλοκαλύψεις, αυτά. Ναι, άμα είσαι καλά οργανωμένος, δεν είναι εύκολο για μια μεγάλη ομάδα, άμα παίζεις χαμηλό μπλοκ, να διασπάσεις.
0: Ακριβώς.
2: Άμα είσαι οργανωμένος. Γι' αυτό δυσκολεύονται και οι ομάδες μέχρι να πετύχουν έναν γκολ, δύο γκολ και να καθαρίσουν το παιχνίδι. Γιατί είδαμε και φέτος παραδείγματα, ας πούμε, που. Και πιστεύω θα συνεχιστούν και στην πορεία ακόμα αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι για τον προπονητή Πάμπη Αντρέου, γιατί είναι και στις ακαδημίες προπονητής ο Πάμπης. Ασχολείται με τα, νεαρά βλαστάρια των Ερυθρόλευκων. Πάμπη Αντρέου, ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις που μοιράζεσαι με τους νεαρούς αθλητές? Έτσι, επειδή έχεις και την εμπειρία, έχεις και την τεχνογνωσία πλέον να μοιράζεσαι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον πιο επαγγελματικά.
2: Κοίταξε, αυτό που χρειάζεται πρώτα είναι να αγαπούν αυτό που κάνουν. Και το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη αγάπη όσοι ασχολούνται. Ναι. Σίγουρα είμαι στις ακαδημίες, αλλά δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές. Αλλά από την άλλη όμως, ξεφεύγουν από διάφορα πράγματα στην κοινωνία.
0: Ακριβώς.
2: Άρα όμως κάποια παιδιά που έχουν την προοπτική, σίγουρα από την πλευρά της δικής μας θα τα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και φυσικά εξαρτώνται από τους ιδίους και από τους γονείς τους, που είναι μεγάλο κεφάλαιο, ναι. Να κάτσουμε να το αναλύσουμε, γιατί κάποια πράγματα έρχονται και από το σπίτι, ναι, για να προχωρήσουν κάποιοι.
0: Η σωστή ανατροφή και η παιδεία, έτσι, ο σεβασμός και στον συμπέχτη του.
2: Ναι, δεν είναι μόνο ο προπονητής που μπορεί να τα βοηθήσει, αλλά και η νοοτροπία και η συμπεριφορά και όλα έρχονται από το σπίτι, πιστεύω. Έτσι είναι, γιατί βλέπουμε διάφορες καταστάσεις και τα καταβαίνουμε τόσα χρόνια που ασχολούμαι με μικρά παιδιά, τι γίνεται. Και στα παιχνίδια και στις προπονήσεις.
1: Πόσο μάλλον τώρα που έχουν αλλάξει κιόλας οι εποχές,
2: Σίγουρα αλλάξαν οι εποχές. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τον καιρό μας που παίζαμε στις Θεσσαλονίες. Τώρα ξεκινώ από μικρή ηλικία. Έχουν όλα τα φόντα, έχουν τα γήπεδα, έχουν τις εγκαταστάσεις. Έχουν όλα όσα έχουν.
0: Απλά βομβαρδίζονται τα.
2: Το πρόβλημα είναι τα κινητά και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό ήταν να προσθέσω, ναι.
2: Ναι, τα κινητά και τα υπόλοιπα που πρέπει να τα κόψουν και χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από τους γονείς, γιατί. Αν θέλει να προχωρήσεις σε κάτι που κάνεις, οτιδήποτε άθλημα, πρέπει να κάνεις θυσίες. Και ακόμα τώρα που είναι πιο δύσκολα για τον Κύπριο τον παίχτη, άρα πρέπει να δουλέψει διπλά και τριπλά. Όχι πριν που είμαστε εμείς που είμαστε σχεδόν όλοι Κύπροι.
0: Ναι. Ναι. Και να αφιερώσεις χρόνο και στο γήπεδο και με τους προπονητές σου.
2: Και εκτός γήπεδου. Και εκτός γήπεδου. Είναι διατροφή, ύπνος και μετά προπονήση.
1: Αυτό ο πρωταθλητισμός απαιτεί θυσίες. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Θέλει,
1: βέβαια. Πριν αποδεσμεύσουμε, Μπάμπη μου, ένα τελευταίο σχόλιο σου θα θέλαμε για την κυπριακή διαιτησία που φωνάζουν όλοι.
2: Φωνάζουν όλοι κάθε χρόνο, έτσι θα φωνάζουν.
1: Αδίκως φωνάζουν.
2: Ναι, να σας πω και τον καιρό μου, μπορώ να σας πω, φέτος ήταν και πολύ χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν είχε βάρ και διάφορα από τούτα, αλλά δεν έχει προπονητές με προσωπικότητα. Δηλαδή βλέπεις ένα διαιτητή, και εγώ από την εμπειρία μου το πω έξα τόσα χρόνια, άμα εξαρτάται από τη συμπεριφορά και του διαιτητή μέσα στο ύπεδο, πώς να προσεγγίσει τους παίκτες. Ακόμα και που το μορφασμό του προσώπου του καταλάβεις. Ναι. Αν δεν έχουν αυτή την προσωπικότητα, δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν τις δύσκολες καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Και να κερδίσουν τους παίκτες μέσα στο γήπεδο.
0: Αμεσότητα στη συνεργασία και του διαιτητή με τον προπονητή. Είναι πολύ καλό το feedback και για τους αθλητές.
1: Σαφώς, φίλε.
2: Ναι. Ναι, και βλέπουμε ότι δυσκολεύονται. Και αύριο που να έρθουν και πιο δύσκολες αποφάσεις, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, τα βάνη της φετινής Σαλαμίνας.
2: Κοιτάξτε, η ομάδα.
1: Το φτάσαμε το ταβάνι, λες.
0: Το φτάσαμε το ταβάνι, κατεβαίνει τώρα. Τώρα έπεσε. Σε χάσαμε λίγο, Πάμπη. Δεν ακούσαμε το ξεκίνημά σου. Μάλλον.
2: Ναι, πρέπει.
0: Ναι.
2: Μην στο κινητό.
1: Πάμπη, σε παίρνει όλη.
2: Θα ρίξουμε υπομονή. Να ρίξουμε ένα αρκετή υπομονή, γιατί είναι μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται να βρει ομοιογένεια και έχει μία. Εντάξει, τώρα με τη διακοπή ελπίζω να δουλέψουν σε κάποιες αδυναμίες της ομάδας και η ομάδα να παρουσιαστεί βελτιωμένη. Σίγουρα σκαμπανεβάσματα θα έχει στην απόδοση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
2: Μέσα στη χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, Πάμπη Ανδρέου. Κάθε καλό και σε εσένα προσωπικά. Καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ επίσης.
1: Καλή συνέχεια.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Κάτι διαβάζω εδώ στο κερκίδα.net, Άρη Κυριάκου μου, που χρήζει πολλή ανάλυση.
1: Εντάξει, προειδεάσαμε τον κόσμο νωρίτερα για την για τον σκαρφισμό περισσότερο της δόξας στα παιχνίδια της. Ουσιαστικά η ομάδα της Κατοκοπιάς έκανε αλλαγή στο πρώτο λεπτό, βγάζοντας ένα Κύπριο και βάζοντας ένα ξένο. Ξέρεις, πρέπει να παίζουν συγκεκριμένοι Κύπροι με το που ξεκινά.
0: Συγκεκριμένοι Κύπροι και συγκεκριμένη ώρα, ή δεν παίζει, ναι, ώρα δεν μετρά.
1: Στην δεύτερη κατηγορία βρήκαν ένα παραθυράκι στον κανονισμό με τους πέντε Κύπριους. Πρέπει να ξεκινούν πέντε Κύπριοι.
0: Μάλιστα.
1: Στην ενδεκάδα.
0: Ωραία, πέντε θέλετε, σου λέει. Θα τον βάλω, αλλά στο λεπτό θα τον βγάλω.
1: Έβαλε και έβγαλε, ναι, έβγαλε έναν Κύπριο. Αλλά τώρα...
0: να δει παπούτσιο ο άνθρωπος, ναι.
1: Δεν είναι θέμα παπουτσιών όμως. Είναι θέμα να βάλουμε και άλλο ξένο. Παίζουμε περισσότερους ξένους στην αρχή σύνθεση, στην ουσία, παρά το ένα λεπτό. Η αποχώρηση όμως του Κύπριου που βγάζεις δεν είναι λίγο και ανήθικο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, υποτιμητικό?
0: Δεν θα έβαζα το λίγο μπροστά εγώ.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Θα έβαζα πολύ, ναι. Ανήθικο.
1: Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να το δουν στην Κυπριακή Ομοσπονδία.
0: Οι ποδοσφαιριστές οι Κύπροι τι λένε γι' αυτό, τη συγκεκριμένη ομάδα?
1: Εντάξει, δεν νομίζω να τους αρέσει.
0: Δεν τους αρέσει, αλλά δεν.
1: Εντάξει, το αποδέχονται. Έχουν συμβόλαια. Τι να κάνουν.
0: Να κάνω αυτό να μου πεις, ναι. Τι να κάνουν,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: Όμως και μια απάντηση από τον πρόεδρο της Δόξας, τον Πάμπο Αργυρού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολιτική της ομάδας. Λέει, για να είμαστε πιο ισχυροί, δικαιούμαστε να το κάνουμε, αφού υπάρχει έτσι δυνατότητα της αλλαγής από το πρώτο λεπτό.
0: Αφού δικαιούμαστε, λέμε.
1: Ναι, λέει πως έχουμε νεαρούς πολλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές, αλλά αυτή είναι η πολιτική μας. Ο προπονητής προφανώς θέλει να παίζει με συγκεκριμένους παίχτες. Άρα...
0: Ωστόσο, εδώ λέει υπάρχει συμφωνία με τους παίχτες μας να το κάνουμε αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει συμφωνία σίγουρα όμως. Εντάξει, όσο αποδεχτεί κι αν είναι. Εντάξει, θέλεις, έλα σου πω. Σκέψου να είμαστε μαζί και να κάνουμε εκπομπή και να σου πω σήμερα, Μαρία μου, εντάξει, βγες έξω, δεν θέλω να μιλήσω μαζί. Υπάρχει συμφωνία, Μαρία, ναι.
0: Αφού υπάρχει συμφωνία, ναι. Εντάξει. Okay, ναι. Είναι λίγο. Είναι λίγο κάπως, ε. Ναι, οκ. Okay. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ίσως βγάλουμε και μια εκτακτή τηλεφωνική, αν τα καταφέρουμε.
1: Να βγάλουμε από σύνδεσμο.
0: Από το σύνδεσμο ποδοσφαιριστών Κύπρου, αν τα καταφέρουμε σήμερα. Ναι. Ναι. Γιατί θα ήθελα πολύ. Είναι περίεργο. Είναι άδικο. Είναι σαφώς. Ο όρος παραθυράκι, δηλαδή από μόνο του, κάνει κάτι λάθος.
1: Ναι.
0: Καταλαβές.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι. Νομίζω κανείς δεν έγινε ποδοσφαιριστής, κανείς δεν γίνεται αθλητής, μόνο για το χρηματικό αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή. Είναι όλοι αγαπάνε το άθλημα.
1: Το κίνητρο του αθλητή
0: δεν είναι το χρήμα.
1: Δεν είναι
0: ακριβώς,
1: σίγουρα το μισθολογικό,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει. Κακά τα ψέματα, Μαρία. Και άρα, όταν είσαι αθλητής και δεις τη δεύτερη κατηγορία, τότε καταλαβαίνεις πως οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν. Παίζουν εκεί, πάνε σε μια ομάδα για να έχουν ρόλο, για να έχουν χρόνο συμμετοχής και να μπορούν
0: να
1: χαίρονται,
0: να
1: χαίρονται, ναι, το ποδόσφαιρο. Αν είσαι ποδοσφαιριστής απλώς για να πιάνεις και να κάθεσαι στον πάγκο, τότε. Είσαι συνταξιούχος από τα 20.
0: Ναι, παρόλα αυτά ελπίζω να καταφέρουμε να πάρουμε τηλέφωνο εδώ να μιλήσουμε με το σύνδεσμο ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, θα πάρουμε.
0: Και θα επιστρέψουμε. Αν έχετε κι εσείς κάποιο. Την άποψή σας θα θέλαμε στο 97-710-710 εδώ στο Viber. Κυρίως για αυτό το θέμα, το λίγο ανήθικο θέμα. Και θα θέλαμε να το αναλύσουμε λιγάκι μαζί σας.
2: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
6: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
7: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.
11: Τον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Choice FM 104.3, 98.2. Τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Viber 97.710.710. Τις δικές σας απόψεις φυσικά να τις συζητήσουμε. Και φυσικά είναι πολύ προσβλητικό για τον παίκτη να τον κάνεις αλλαγή στο πρώτο λεπτό. Και εδώ μας λέει ο Άλεξ, δυστυχώς οι ομάδες σε χώρες που δεν έχουν τεράστια παραγωγή παικτών πάντα θα προτιμούν τον ξένο.
1: Όχι μόνο οι ομάδες, Άλεξ μου, είναι και οι ατζέντιδες των παιχτών, οι οποίοι θέλουν να φέρουν όσο περισσότερους γίνεται. Έτσι, να προσθέσω στα λεγόμενα του συνάδελφου, τον οποίο θα έχουμε σύντομα και θα ακούσετε και ακουστικά από την Αθήνα.
0: Όπα, έπεσε το spoiler. Έπεσε
1: το spoiler, γιατί εντάξει, είναι εβδομάδα εθνικών ομάδων, οπότε θα έχουμε την ευχέρεια να μιλάμε και με άτομα που δεν είναι άμεσα πρωταγωνιστές στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.
0: Μιλώντας για Κυπριακό Πρωτάθλημα.
1: Α, το ξεχάσαμε, έτσι. Να πούμε δύο-τρεις κουβέντες για την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε πως η ΑΕΚ κέρδισε και πήγε πρώτη μαζί με την ΑΕΛ. Η ΑΕΚ και πέρασε από την Περιστερώνα. Δύσκολο διπλό για την ομάδα της Λάρνακας. Πρώτο γκολ του Νίκολα Σαντερέγγεν. Ο Μπάγιτ σκόραρε στο 84ο λεπτό και πήρε η ΑΕΚ τη νίκη. Η Ομόνια 29η σοφάρισε με τον Τέρνη λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είχε ένα γκολ που ακυρώθηκε στις αρχές του Δευτέρου. Θα μπορούσε να πάρει ισοπαλία, όμως η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε αρκετές καλές στιγμές. Τελικώς βρήκε τον γκολ με τον Μπάγιτς. Πάφος ΑΕΛ 0-2. Η ΑΕΛ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, ένα αριστοτεχνικό παιχνίδι αντεπιθέσεων, θα έλεγα. Ξεκινά με γκολ στο δεύτερο λεπτό που ακυρώνεται διαμαγείας. Δεν υπάρχει κανένα φαουλ ούτε εδώ. Και εδώ έγινε λάθος από τον διαιτή, τον Μάριο Χριστοφόρου. Μουνγκέ και Σίγκα ακολούθως πέτυχαν τα γκολ της ΑΕΛ. Ρεστάλ αντεπιθέσεων, όπως προείπα. Καλή παρουσία των Κυπρίων ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ, του Ευαγόρα, του Νεοφύτου, του Παγιοργίου. Γενικώς είναι καλά
0: να γίνεται αναφορά.
1: Να γίνεται αναφορά και στους Κύπριους ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει, πολλές φορές αναδεικνύουμε τους σκόρερ, αλλά δεν παίζουν μόνο αυτή η μπαλά. Mm-hmm. Μαρία, έτσι, είχαν πάρα πολύ καλή εικόνα και οι Κύπροι που έπαιξαν στην ΑΕΛ.
0: Και είναι καλύτερα να γίνεται αναφορά στους Κύπριους και όχι αλλαγή στο λεπτό.
1: Ακριβώς. Άρης Καρνιώτησα, το είπαμε για το ακυρωθέν γκολ του Άρη,
0: ναι.
1: Για σεμινάριο διαιτησίας. Η Καρμιώτησα πήρε βαθμό, σπουδαίος. Τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος έκοψε αρκετές φάσεις των παιχτών του Άρη.
0: Και με τέτοιο όνομα, αγόρι.
1: Το 0-0.
0: Φοράω και τα πράσινα.
1: Έλα ρε, DPG. Ομόνια Κρασάβα 4-1. Η Ομόνια πέτυχε άνετη νίκη. Σοφαρίστηκε στο 33ο λεπτό, αλλά μετανάσε Ντουβέρν και Τάνκοβιτς οι πράσινοι εξασφάλισαν την πρώτη νίκη τους στο Γασιπί. Mm-hmm. Πρώτη εντός έδρας νίκη αυτή για την Ομόνια. Άρα δίπλο Ολυμπιακός γεμάτο παιχνίδι 1-1. Σκόραραν φίλοι μας Κυνηγόπουλος και Ποντικός.
0: Ποντικάκι, το ευγενέστατο αυτό παιδί, ναι.
1: Και οι δύο ομάδες παραμένουν αίτητες. Η Ομόνια δηλαδή που έχει μία νίκη, τρεις ισοπαλίες. Ο Ολυμπιακός 4-4 ισοπαλίες, όλες.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστικό, θέλει όπως και βαθμούς νίκης για να απομακρυνθεί από τα χαμηλά η ομάδα του Ταχταγαλά. Λοιπόν, αφήσαμε κάτι πίσω. Αφήσαμε το.
0: Είπες το ντέρμπι από όλον
1: τα δύο ντέρμπι αφήσαμε. Από όλον από 2-2 σε ντέρμπι με πολύ καλό ρυθμό. 4 γκολ, αποβολή Παπαδόπουλου στο τέλος. Φωνές και παράπονα και από τις δύο ομάδες. Από τον Αποέλ κυρίως για τη συμπεριφορά του Φελά και την αποβολή του Παπαδόπουλου, ο οποίος μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν είχε αποβληθεί. Mm-hmm. Και αποβλήθηκε τώρα γιατί ρώτησε τον διαιτή.
0: Έχει ώρα. Όχι. Τι ώρα είναι.
1: Όχι. Εφυγές.
0: Ναι. Εφυγές. Ναι.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση. Τα είπαμε με τον Πάμπη Αντρέου. 3-0 η Σαλαμίνα. Η ανόρθωση μπήκε καλύτερα. Αλλά η Σαλαμίνα άνοιξε το σκορ σε αντεπίθεση λίγο πριν το ημίχρονο. Και με καλό παιχνίδι γενικά οι Ερυθρόλευκοι σταμάτησαν το αρνητικό σερί των πρώτων του αγώνων. Ήταν η πρώτη νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα και η πρώτη φορά που δεν δέχθηκε γκολ. Έχει 9 γκολ παθητικό, το χειρότερο ξεκίνημα για τη Σαλαμίνα. Έβαλε έτσι stop στην κατηφόρα.
0: Έτσι, ναι, έσπασε την κίνια της. Και τώρα είμαστε σε ρυθμούς εθνικών
1: ομάδων.
0: Έχουμε και την πρώτη μας προπόνηση, έτσι, στις 6
1: σήμερα. Στις 6 των Αρχάγγελων, ναι. Μαζεύονται οι διεθνείς μας. Ο Απόστολος Μάντζιος θα τους δει. Mm-hmm. Έχουμε 4 αγώνες μπροστά μας, 2 εκτός έδρας και 2 εντός, για να μπορέσουμε να εμφανίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στο Nations League. Θυμίζω πως αγωνιζόμαστε με ομάδες που μπορούμε να κοντράρουμε.
0: και να κερδίσουμε.
1: Ναι, στο δεύτερο ποτ στην ουσία, στην B-League, την δυναμική των ομάδων.
0: Έχουμε έτσι. Και καινούργια πρόσωπα στην αποστολή, ναι.
1: Έχουμε καινούργια πρόσωπα και είπαμε, δύο Αγγλοκύπριοι, ο Μάρκους Έντουαρτς και ο Νικ Τσαρουλάς είναι τα νέα πρόσωπα, όπως νέο πρόσωπο είναι και ο Λεωνίδας Κονομής, ο οποίος έκανε και πέρυσι εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό, δεν κλήθηκε τότε, κλήθηκε τώρα που παίζει στην ομάδα του Απόλλωνα.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και όχι μόνοι μας, έχουμε μαζί μας Χάρης Θεοχάρους, Γενικός Διευθυντής Πάφος FC. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
2: Εντάξει, νομίζω ότι θέλουμε ένα καταρχήν σχόλιο για την αναμέτρηση της Παρασκευής, Μαρία.
0: Ναι.
2: Μου έλεγες και εκτός πως δεν είναι καλύτερη Πάφος, έτσι.
0: Μα μας έχει συνηθίσει σε πολύ πιο ανεβασμένες εμφανίσεις.
2: Ναι.
1: Καλύτερα να μην σχολιάσουμε την εμφάνιση της Παρασκευής. Νομίζω είχα πει ότι την περασμένη εβδομάδα με την ΑΕΚ κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, μια από τις καλύτερες που θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, εγώ στα 5 χρόνια που είμαι στην Πάφο. Μπορώ να πω ότι την Παρασκευή κάναμε ίσως τη χειρότερη εμφάνιση από τον καιρό που είμαι εγώ στην Πάφο, τα τελευταία 5 χρόνια που θυμάμαι την Πάφο. Λέμε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, διότι 5 μέρες πιο πριν είχαμε αυτή την εμφάνιση και 5 μέρες μετά είχαμε αυτή την εμφάνιση. Όμως το ποδόσφαιρο, αυτά συμβαίνουν. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη, δίκαια κέρδισε και εμείς δεν παίξαμε καλά, δεν είχαμε τα στάνταρ απόδοση που είχαμε σε προηγούμενα παιχνίδια και μοιραία δεχτήκαμε την ήττα. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο και στην Κύπρο, ειδικά τη φετινή χρονιά,

0: Sí.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Και από την άλλη, θέλω να κάνω έτσι και μια τοποθέτηση για τον κόσμο της ΠΑΦΟΥ. Πρώτο, να παραδεχτούμε ότι ήταν μια κάκιστη εμφάνιση. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο και έμειναν ο κόσμος της ΠΑΦΟΥ μέχρι τέλους και χειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές μετά από μια πολύ άσχημη εμφάνιση. Και αυτό δείχνει και ένα επίπεδο και πρέπει να αναφέρουμε και αυτά.
0: Και θετική άβρα και νοοτροπία. Αυτό είναι το επίπεδο.
1: Νομίζω ότι αλλάζουμε και νοοτροπία και αυτό είναι σημαντικό. Όμως, επαναλαμβάνω, ήταν μια πολύ άσχημη εμφάνιση και καλούμαστε αυτές τις τρεις εβδομάδες να επανέλθουμε σε. Στα στάνταρ απόδοση που θέλουμε την ομάδα να βρίσκεται, στα στάνταρ απόδοση που έχει συνηθίσει αυτή η ομάδα τον κόσμο, και χρωστάμε έτσι, αν θέλετε, μια απάντηση σε αυτήν την κακή εμφάνιση.
0: Αγωνιστική απάντηση. Πρόσφατα αφήσατε ένα παράθυρο, ίσως για κάποια προσθήκη, Χάρη, στην αγορά των ελεύθερων. Υπάρχει κάτι αξιόλογο για περαιτέρω ενίσχυση της ΠΑΦΟΥ ή θα μείνετε με το υφιστάμενο υλικό?
1: Είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια προσθήκη, ειδικά με άνεργους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι θα είμαστε όπως είμαστε. Υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Είδαμε κάποια παιχνίδια προηγούμενα, είδαμε και στην Ευρώπη πώς αγωνίστηκε η ομάδα. Οπότε αυτοί οι ποδοσφαιριστές μας έφεραν εδώ, αυτοί οι ποδοσφαιριστές έκαναν αυτές τις εμφανίσεις και γι' αυτό και ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Διότι έχουμε δει και εμείς και ο κόσμος τι έχουμε κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Και υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές γιατί είχατε και κάποιους τραυματισμούς, έμειναν παίχτες εκτός. Άρα περιμένουμε πως μετά την επανέναρξη θα έχουμε κάποιες επιστροφές έτσι για να υπάρξει και η σχετική ισορροπία αγωνιστικά.
1: Θεωρούμε ότι θα έχουμε κάποιες επιστροφές. Οι τρεις εβδομάδες είναι αρκετός καιρός για να επανέλθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν και πολύ φορτωμένοι αυτές τις αγωνιστικές, με πολλά αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους, να πάρουν κάποιες ανάσες. Να πάρουν όλοι οι ανάσες στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα πάλι την προετοιμασία. Ξεκινήσαμε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη πολύ γρήγορα.
0: Και αυτές θα συνεχιστούν έτσι, άρα θα υπάρξει αμέσως μετά την διακοπή επίσης επιβάρυνση με διπλά παιχνίδια μέσα στη εβδομάδα.
1: Θα υπάρξει επιβάρυνση, όμως αυτές οι τρεις εβδομάδες θα δώσουν και χρόνο σε ποδοσφαιριστές να έρθουν πίσω από τραυματισμό. Διότι λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα ρόστερ το οποίο μπορούν κάλλιστα να πληρώσουν οποιοδήποτε κενών οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας. Απλά επαναλαμβάνω, ήταν μια πολύ άσχημη εμφάνιση και θεωρώ ότι αυτές οι τρεις εβδομάδες θα σκύψουμε το κεφάλι κάτω, θα δουλέψουμε και θα επανέλθουμε.
0: Ένα σχολείο για τη διαιτησία, Χάρη Θεοχάρος, γιατί ξεκίνησαν τα όργανα, θα λέγαμε, από αρκετές ομάδες. Η θέση της ΠΑΦΟΥ ποια είναι σε αυτό το σημαντικό κομμάτι που πλέον επηρεάζει άπαντες?
1: Όχι αρκετές ομάδες. Ήταν και ένα σχόλιο στο διαδίκτυο δικό σας, αν δεν απαντώμε, ότι σχεδόν όλοι φωνάζουν. Ναι. Δηλαδή, η μόνη που δεν φωνάζει. Νομίζω οι δύο-τρεις ομάδες που δεν έχουν φωνάξει είναι η ΠΑΦΟΥ. Δηλαδή η ομάδα η οποία έχει ζητήσει ξένους διαιτητές είναι αυτή που δεν φωνάζει. Δεν φαντάζομαι να νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε οποιαδήποτε ευνοία. Είχαμε και εμείς διαιτησίες οι οποίες δεν μας ικανοποίησαν. Είπαμε να κρατάμε τα προσχήματα. Βλέπω ομάδες οι οποίες κερδίζουν φωνάζουν. Κάνουν ισοπαλία, φωνάζουν. Χάνουν, φωνάζουν. Νομίζω αυτό έχει ξεφύγει και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και λίγη περισσότερη σοβαρότητα από όλους στο τέλος της ημέρας. Διότι έχουμε και αυτόν την κακή νοοτροπία στην Κύπρο, θεωρώντας ότι φωνάζοντας για κάθε αγώνα, οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα, ότι θα έχουμε την οποιαδήποτε εύνοια στον επόμενο αγώνα. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και νομίζω αυτό ξεκινά από τους παράγοντες και νομίζω ότι μετά μεταφέρεται και στους φιλάθλους. Και βλέπουμε ότι είναι έκρηθμη η κατάσταση. Και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Κωνσταντίνου, πρέπει να σε ρωτήσω και αυτό. Ο πρόεδρος της ΑΕΛ τηλεοπτικά στην Cita Vision χθες είπε πως οι διαιτητές χαρίζονται στον Νταβίτ Λουίς λόγω του ονόματός του. Εσείς πώς σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις, γιατί είναι δικός σας ποδοσφαιριστής και είναι ένα μεγάλο όνομα που φέρατε έτσι

0: λογικά και για μακροχρόνιο πλάνο, για να τον έχετε κοντά σας και αφού τελειώσει το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αν συζητάμε για μια κίτρινη στο πρώτο λεπτό, η οποία ίσως και να ήταν κίτρινη παρεπτόντως, ναι. Και εγώ είμαι λίγο διαφορετικός από όλους αυτούς. Όταν έχουμε ένα πέναλτι υπέρ μας ή ένα πέναλτι εναντίον μας, το λέω ξεκάθαρα, κάποιοι δεν τα λένε αυτά και είχαμε ακριβώς αυτό το θέμα την προηγούμενη αγωνιστική με την ΑΕΚ Λάρνακας. Που δεν άκουσα πόσο καλή ήταν η Πάφος, δεν άκουσα για ένα πέναλτι οφθαλμοφανέστατο υπέρ της Πάφου, αλλά για ένα πέναλτι το οποίο έπινε νερό. Εναντίον της Πάφου. Και έγινε σχολιασμός περί αυτού. Ναι. Δεν θα μπω στο ίδιο τρυπάκι. Εγώ θα πω κάτι πολύ πολύ απλό. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη. Κέρδισε δίκαια. Και τελειώνουμε εκεί. Δεν θέλω να αφήνω οποιασδήποτε εντυπώσεις. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας έχουμε κιόλας τώρα να κερδίζει μια ομάδα και να βγαίνει για να συζητά για την ιδιωτησία. Διότι αυτό που σας είπα πιο πριν, ότι σκέφτονται τον επόμενο αγώνα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πιο πολύ σοβαρότητα και δεν θα μπω σε συζήτηση για το θέμα Νταβίτ Λουίς. Ο Νταβίτ Λουίς δεν χρειάζεται ούτε εμένα να του κάνω τον δικηγόρο, ούτε η ιστορία του να συζητάμε για τον οποιοδήποτε Νταβίτ Λουίς που είναι ένα κόσμημα για τα κυπριακά γήπεδα. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο ψύχρεμοι και να είμαστε πραγματικά πιο σοβαρή σε οποιασδήποτε τοποθετήσει, διότι ξεκινούν αυτά τα προβλήματα από τι ομάδε, από του παράγοντε. Συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, για να μην λέει κάποιο ότι απλά σχολιάζω τον οποιοδήποτε. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί.
0: Κατανοητό.
1: Είδατε κι εσεί ότι όλοι σχολιάζουν τη διαιτησία. Δηλαδή δεν έχει μείνει ομάδα η οποία να μην σχολιάσει τη διαιτησία. Νομίζω εμεί δεν τη σχολιάσαμε.
0: Στο τέλο θα κρατήσουμε την πρώτη σα τοποθέτηση, Χάρη Θεοχάρου.
1: Δεν είναι δείγμα δυναμία αυτό από εμά. Απλά η ομάδα η οποία συζήτησε πρώτη για ξένους διαιτητές είναι αυτή που δεν σχολιάζει προσπαθώντας να βοηθήσει την κυπριακή διαιτησία. Να μην το εκλαμβάνουν κάποιοι ότι είναι αδυναμία, ότι δεν φωνάζουμε. Δεν θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Είναι μια πολιτική της ομάδας που τα τελευταία πέντε χρόνια δεν σχολιάζουμε ιδιαίτερα τη διαιτησία. Δεν νομίζω να έχουμε σχολιάσει καυστικά τη διαιτησία και να κάνουμε επιθέσεις δεξιά και αριστερά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρίς, όλα τα καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.

0: Έλα πες, Άρη μου. Συνεχίζουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Κερκίδα ο Νέαρ, συνεχίζεται πολύ όμορφα αυτή η εκπομπή γιατί εμείς περνάμε καλά και ο Φέαρ. Εσείς περνάτε καλά μαζί μας. Ο Νέαρ, έχει μείνει πάρα πολύ λίγη ώρα. Έχεις να μου πεις πάρα πολλά να μου καλύψεις. Πες μου για Παναθηναϊκό. Τι τέρμα ήταν αυτό, ρε φίλε. Έλα, θέλω να είσαι αντικειμενικός.
1: Τέσσερις νίκες εκτός έδρας για τις Big Four στην Ελλάδα. Ξεκινώ. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Τετέι. Εξαιρετικό γκολ. 5-5 ο Παναθηναϊκός. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Δύο γκολ ο Γιώβιτς. Ένα πέναλτι Μαϊμού για γέλια το πέναλτι της ΑΕΚ. Και μην μου πεις δεν είμαι αντικειμενικός. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Σάλιακας. Στο 92 ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα, κέρδισε τα τελευταία λεπτά.
0: Όταν ξεντύνεται αυτό, σαν τυχαίο το επίθετο.
1: Γιατί?
0: Γυμνοσάλια.
1: Γυμνοσάλιακα.
0: Συνέχισε.
1: Μάνολο γυμνοσάλιακα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, τι δεν είπαμε. Ο ΠΑΟΚ πέρασε άτρωτος από την έδρα του Πανετολικού. Όχι ακριβώς άτρωτος, γιατί χάσε δύο παίχτες με εξάρθρωση ώμου, τον Παυλένκα και τον Ταχάλη.
0: Ναι.
1: Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2 στην Κρήτη, τον γκόλο Αθανασίου στο 95 γκολάρα, ο ακραίος μπακ που θεωρώ αδικείται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα τα πούμε με Άλεξ Τσιριγότη αύριο.
0: Αύριο με τον Άλεξ έχω την εντύπωση ότι θα κάνουμε μόνο με Άλεξ εκπομπή,
1: Μου δίνεις άδεια να φύγω?
0: Όχι, οι τρεις δεν θα μιλήσει κανείς άλλος. Το αισθάνομαι, το νιώθω. Αύριο δεν θα.
1: Άρης Ηρακλής 0-0. Ο Πάνος ξέρεις τι είπε. Δεν τα βάζουνε, ρε. Δεν τα βάζουνε, δεν μπαίνει. Βάλτε την μπάλα κάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε Παναθηναϊκό 15 βαθμούς, μόνος πρώτος. ΠΑΟΚ 12. ΑΕΚ 11. Όφι Ολυμπιακός στους 10 βαθμούς. Αυτή είναι η βαθμολογία των πρώτων ομάδων στην Super League.
0: Θα το περάσει, Γιώργο μου, σε έπνιξα λέει που σε ρώτησα. Θα πιει νερά και θα το περάσει.
1: Λοιπόν, πάμε. Premier League.
0: Ξέρουμε πώς αρχίζουμε.
1: Παπακοστούλας.
0: Πόπο Παπακοστούλας, τι έκανε.
1: 3-0. Γκολ και ασίστ. Ασίστ και γκολ. Ασίστ το δεύτερο γκολ ο Κοστούλας. Έκοψε τα φτερά της Arsenal Brighton. 3-0 η Γλάρη. Μπόρνμουθ Λίβερπουλ 0-1. Έπαιξε όπως έπρεπε η Λίβερπουλ για να κερδίσει σε μια δύσκολη έδρα. Manchester City Sunderland 5-3 το τάβλι πήραν οι Citizens, 3-2 το ημίχρονο. Newcastle Hull 2-1 απέκρουσε πέναλτι ο Τζολάκης. Fulham Manchester United 1-1, γλίτωσε την ήττα η United με γκολ του Κούνια στο 81 το λεπτό. Η Manchester City έχει το απόλυτο, η ομάδα του Μαρέσκα έκανε το 5-5 με την νίκη επί της Sunderland. Η δεύτερη Arsenal 12, η Brighton είναι στην τρίτη θέση με 10. Και τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, Bradford, Leeds, Liverpool, Everton. Αυτά και για την Premier League. Στην Ισπανία είχαμε το ντέρμπι της Μαδρίτης. Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης, πολύ ξύλο, ωραίο παιχνίδι για τρίτους. 2-1 κέρδισε Ατλέτικο. Οι Ροχιμπλάνκος άφησαν πίσω τους την Ρεάλ Μαδρίτης. Ανέβηκαν αυτοί στη δεύτερη θέση μαζί με την Ρεάλ Μπέτις στους 16 βαθμούς. Η Μπαρτσελόνα έχει 21. Κέρδισε τη Σεβίλη με 3-1 εκτός έδρας στο Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν.
0: Δεν τα κάνεις αυτά, σου λέω, δεν μπορώ. Δεν...
1: Αρέσκω σου.
0: Όταν μπαίνει το θήτα.
1: Έλα Γκράντε, Έλα Κορούνια, Μπέτις 1-1 ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Θέλτα Σαντατέρ, ξέσπασε η Θέλτα.
0: Τι, πώς
1: 5-0 η Θέλτα κέρδισε την Ράθινγκ Σαντατέρ.
0: Την Ομόνια δεν κατάφερε όμως.
1: Ομόνια...
0: Όχι να τα λέμε και αυτά, να πενεύουμε το σπίτι μας. Ναι.
1: Την Ομόνια είχε Μπάλκοβιτς και κέρδισε η Ομόνια 1-0 πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Αυτά και για την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Στη Γερμανία επέστρεψε ο Καρέτσας, οπότε είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδος. Η Ντόρτμουντ κέρδισε δύσκολα τη Στουτκάρδη εκτός έδρας με 1-0. Ο Καρέτσας έχασε και αυτός κάποιες τις καλές στιγμές για να κάνει 2 τα γκολ της Ντόρτμουντ. Την Παρασκευή η Μπάγκερν συνέχισε να κάνει επίδειξη δύναμης. 7-0 την Ουνιόν Βερολίνου. Και η Λεβερκούζεν κέρδισε 2-0 την Λειψία. Η Ντόρτμουντ είναι στην πρώτη θέση με 12. Η Μπάγκερν και η Φράιμπουργκ δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα. Αυτά είναι ολίγης, δεν ξέρω τι άλλο αφήσαμε. Είχαμε χτες και Ιταλία, η Γιουβέντους κέρδισε τα Αταλάντα 2-0 και το ντέρμπι του Σαββάτου, Ρώμα Ίντερ 2-0 η Ρώμα, ισοφάρισε Ίντερ με τον συνήθι ύποπτο Λάουταρο Μαρτίνεθ.
0: Μα μας τα έχεις πει όλα, μας έχεις ενημερώσει εδώ, μας έχεις ανοίξει τα μάτια. Έφαγε γλαρό σου παλαιά η Άρσεναλ ο άλλος, ο Άλεξ. Μην φας, έχουμε γλάρο. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη συντροφιά σήμερα. Είναι πιο τρελή αυτή από εμάς, το κατάλαβες. Αυτή που στέλνουν στο Viber. 97-710-710 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ακούτε φυσικά Choice FM 104.3-98.2. Άρη Κυριάκου μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δω και αύριο, εννοείται. Ενημερώνεστε kerkida.net.cy συνεχώς στο site που ανανεώνεται. Φυσικά κατεβάζετε την εφαρμογή σε iOS και Android. Τα φιλιά σου στείλε. Κορμπέθος.
1: Τους χαιρετισμούς, Πέσος. Πέσος.
0: Πέσος. 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Zeta Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Zeta Vision.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
7: Τσουλίστρες αδρεναλίνης.
6: Mud Racer.
7: Καμικάζι Slide.
6: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Watermania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
11: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
14: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only.
16: Hits only. Hey,

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MyMo Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MyMo Lemesou.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Ο Marlon Jackson, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Marlon Jackson από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub. Και από γεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κυρία σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκωσία, Λεμεσό και πολύ Χρυσοχούς. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Choice FM. It's only.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Euro College και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός. Be one of the best.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου. Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Club.
1: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο home.

0: homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
7: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: The power, power.
1: Ξύπνησα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Goldie και σας καλωσορίζω στο Goldie's Room. Εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Για όσους μπορεί να αναρωτιέστε, την Παρασκευή σας ενημέρωσα ότι για το Σάββατο θα είμαι στο Παρίσι για την μεγάλη συναυλία των Big Bang στο Stade de France. Σήμερα είναι Δευτέρα, 21 του μήνα και εγώ δεν έχω γυρίσει. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα δίωρο γεμάτο K-pop με πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες και για την κουλτούρα της Κορέας αλλά και για όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε K-pop Entertainment Industry. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Trainee. Όταν βλέπουμε ένα debut stage 3 λεπτών είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε τι έχει προηγηθεί. Στο πρόγραμμα της SM Universe που δημιουργήθηκε ώστε να προσομοιάζει την πραγματική εκπαίδευση καλλιτεχνών, οι συμμετέχοντες κάνουν μέχρι και 6 ώρες practice καθημερινά, vocals, dance, production και stage performance. Και οι πραγματικοί trainees μπορεί να παραμένουν στο σύστημα για χρόνια χωρίς καμία εγγύηση ότι θα κάνουν ντεμπούτο. Αυτό είναι ίσως το πιο σκληρό σημείο. Δεν προπονείσαι για μία δουλειά που έχεις ήδη, προπονείσαι για την πιθανότητα να σου επιτρέψουν κάποτε να προσπαθήσεις να γίνεις καλλιτέχνης. Ας ξεκινήσουμε όμως πάρα πολύ θετικά με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες που τρεντάρουν αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και Κύπρο και επανερχόμαστε.

Εσείς γνωρίζατε ότι η παγκοσμίου φήμης πατάτες των εστιατορίων McDonald's είναι από τις ποικιλίες Russet Burbank, Innovator και Avory? Τώρα ξέρετε γιατί The Inside Matters at McDonald's. Και ας ακολουθήσουμε την περίφημη 7 χρόνια κατάρα. Δεν είναι πραγματική κατάρα φυσικά. Συνδέεται με το γεγονός ότι τα αποκλειστικά συμβόλαια καλλιτεχνών με agency στην Κορέα έχουν παραδοσιακά μέγιστη αρχική διάρκεια 7 ετών. Όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, όλα τα μέλη πρέπει να αποφασίσουν αν θα ανανεώσουν, θα αλλάξουν εταιρεία ή θα ακολουθήσουν μία σόλο πορεία. Γι' αυτό έχουμε δει τόσα γκρουπ να αλλάζουν δραματικά γύρω στο 7ο έτος. Το θετικό είναι ότι πλέον βλέπουμε περισσότερα γκρουπ να βρίσκουν νέες λύσεις. Διαφορετικές εταιρείες για solo activities, αλλά κοινή συμφωνία για group comeback. Ίσως λοιπόν η 7-year curse αρχίζει σιγά σιγά να χάνει τη δύναμή της. Και για όσους μπορεί να μην το γνωρίζατε, κανονικά τα αρχικά συμβόλαια των καλλιτεχνών με τα agency στην Κορέα ήταν γύρω στα 15 χρόνια, μέχρι που το μεγαλύτερο boy group της Ασίας, η TVXQ ή αλλιώς το Hosinki, η DBSK ή αλλιώς Dongbangsinki, πήγανε δικαστικά την τότε εταιρεία τους SM Entertainment για να σπάσουν τα συμβόλαιά τους και να μπορέσουν να αφαιρέσουν όσα περισσότερα χρόνια γινόντουσαν. Δυστυχώς η συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη μας άφησε ένα group διμελές και ένα καινούριο group τριμελές. Το duo πλέον TVXQ συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, ενώ η τριπλέτα JYJ έκαναν μια προσπάθεια στο εξωτερικό με βάση την Αμερική, αλλά πλέον δεν υπάρχουν. Και μιας που το αναφέραμε, πάμε να ακούσουμε TVXQ σαν διάδα, JYJ σαν τριάδα και επιστρέφουμε εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3.

μυστικό για ένα τραγανό chicken McNugget δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα σε μείγμα από φυτικά έλαια, τα chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's. Και πάμε στους Kickflip που ετοιμάζουν το Kick Off The Wall Part 1. Και ένα από τα δύο title tracks θα έχει featuring τον Αμερικανό rapper Ian Dior. Ενώ παράλληλα το group ανακοίνωσε και την πρώτη περιοδία της καριέρας του. Κάποτε όταν βλέπαμε western καλλιτέχνες σε K-pop track παρουσιαζόταν σχεδόν σαν τεράστιο crossover event. Σήμερα, εν έτη 2026, μπορεί μια τέτοια συνεργασία να είναι απλώς ένα track νούμερο 2 μέσα στο album. Και ίσως αυτό δείχνει πόσο έχει αλλάξει η ισορροπία. Η K-pop δεν χρειάζεται πλέον κάθε συνεργασία για να αποδείξει ότι μπήκε στη δυτική αγορά. Είναι ήδη μέσα. Πάμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες crossover επιτυχίες από κορεάτες καλλιτέχνες με δυτικούς και επανερχόμαστε.

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
4: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
7: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldies Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Είχα αρκετές ερωτήσεις για τα music show στην Κορέα, οπότε πάμε λίγο να κάνουμε ένα breakdown. Το group κερδίζει το music show, κονφετί, δάκρυα, speech, και μετά συμβαίνει κάτι που τρομάζει αρκετούς καλλιτέχνες περισσότερο από το κανονικό performance. Το backing track συνήθως μειώνεται αισθητά και τα μέλη τραγουδούν πολύ πιο χαλαρά, χωρίς ολοκληρωμένη χορογραφία. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζουν, το backing track είναι το κομμάτι το οποίο ακούγεται από πίσω σαν χαλί, μαζί με τα back vocals. Και ενώ κάποτε το encore ήταν κυρίως celebration, σήμερα τα clips ανεβαίνουν παντού και πολλές φορές μετατρέπονται σε vocal examination από το ίδιο το ίντερνετ. Το αστείο είναι ότι ο καλλιτέχνης μόλις κέρδισε βραβείο και αντί να το γιορτάζει σκέφτεται «Ωραία, τώρα πρέπει να προσέξω πώς θα τραγουδήσω». Έχουμε δει αρκετούς καλλιτέχνες να κατακρεουργούνται online μετά από ένα celebratory music show, καθώς έχουν κατακτήσει τη νούμερο ένα θέση. Αυτά που μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό είναι ο Δημητράκης από τους BTS, είναι η Le Sserafim, είναι η Eyelid, είναι η Ive, είναι η Twice. Και κάπου εδώ πέρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι χάνουμε το νόημα του νούμερο ένα τραγουδιού, της χαράς που μας φέρνει αυτό το νούμερο ένα τραγούδι, και καταλήγουμε στο να κατακρίνουμε μέχρι και τον αέρα που αναπνέουν. Ελπίζω πραγματικά οι φαν, τα φάντομ και ο κόσμος γενικά που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή την κοινότητα να αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει. Εν έτη 2026. Εντάξει, ας το ελπίσουμε και για το 2027. Άντε. Γιατί η παγκοσμιοποίηση μας έφερε πάρα πολλά καλά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πάρα πολλά αρνητικά.

0: What's the point?
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3 και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα group που ουσιαστικά χρειάστηκε να ξανασυστηθεί από την αρχή. Οι Βίτσα δεν υπάρχουν πλέον με αυτό το όνομα. Τον Αύγουστο του 2025 η Καμίλα, Λέξη, Κένταλ και Σαβάνα συνεχίζουν ως Girl Set και η αλλαγή δεν ήταν απλώς ένα νέο logo ή ένα rebranding για marketing. Ήρθε μετά από μια αρκετά δύσκολη περίοδο για το group. Για να θυμηθούμε λίγο την αρχή, οι Βίτσα δημιουργήθηκαν το 2023 μέσα από το A2K, Αμέρικα του Κορία. Ένα project της JYP Entertainment και της Republic Records που προσπάθησε να εφαρμόσει το K-pop training system σε ένα group με βάση την αμερικανική αγορά. Το αρχικό line-up είχε 6 μέλη. Καμίλα, Λέξη, Κένταλ, Σαβάνα, KG και Κέιλι. Το group κυκλοφόρησε τραγούδια όπως τα YOU Universe, Girls of the Year και Only One. Και μάλιστα έχει αρχίσει να ανοίγει συναυλίες και για τις Twice. Και μετά σχεδόν εξαφανίστηκε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Lemesos. Be one of the best.
7: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Highlight της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
11: Και τώρα στον Choice, Goldie's Room.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
13: Επιστρέψαμε στο Goldie's Room εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και αν λιγουρεύεστε ένα νοστιμότατο θρυλικό Big Mac ή ένα λαχταριστό McChicken, κάντε την παραγγελία σας από πριν μέσω της υπηρεσίας Mobile Order and Pay και πληρώστε εύκολα και γρήγορα με το McDonald's App. Αμέσως μετά επιλέξτε σημείο παραλαβής, ταμείο, curbside ή table service ή drive-thru. Tap more, get more, order ahead. Μόνο μέσω του McDonald's App. Και μην ξεχνάτε ότι με κάθε παραγγελία μαζεύετε βαθμούς που μπορείτε να εξαργυρώσετε με αγαπημένες γεύσεις των McDonald's. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε με την ιστορία των Βίτσα. Οι Βίτσα λοιπόν αποσύρθηκαν από το Lollapalooza του 24 και ακολούθησε μία μεγάλη περίοδος χωρίς δραστηριότητες. Το Δεκέμβριο του 24 η KG ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και κατέθεσε αγωγή κατά της JYP USA, κάνοντας σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και το training system. Η JYP απάντησε τότε ότι οι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς και υπερβολικοί, Τον Αύγουστο του 2025, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία και χώρισαν επίσημα τους δρόμους τους. Λίγο νωρίτερα είχε αποχωρήσει και η Κέιλι μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σε διάλειμμα. Η ίδια και η Τζέου επίδηλωσαν ότι η αποχώρηση έγινε με κοινή συμφωνία και για εκείνη. Και έτσι έμειναν τέσσερις. Αντί όμως να συνεχίσουν απλώς ως βίτσα με τέσσερα μέλη, η Τζέου επί πήρε μια πολύ πιο ξεκάθαρη απόφαση. Νέο group name, νέα εικόνα, νέα μουσική κατεύθυνση. Και έτσι γεννήθηκαν οι Girl Set. Το ίδιο το όνομα έχει την ιδέα ότι τα κορίτσια set their own path, ότι δηλαδή θα καθορίσουν μόνες τους ποιες θέλουν να είναι, χωρίς να περιορίζονται από μια συγκεκριμένη εικόνα. Και αυτό φαίνεται και στη μουσική. Το πρώτο τραγούδι των Girl Set ήταν το Comas, τον Αύγουστο του 2025. Η Savannah έχει μάλιστα περιγράψει το Comas ως το τραγούδι γέφυρα ανάμεσα στη Σβίτσα και το νέο ήχο των Girl Set. Ακολούθησε το Little Miss, μετά το Tweak, που έφτασε στο νούμερο 22 του Billboard Digital Song Sales Chart, και το 26 ήρθε το Hyperpop Chat, ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα ότι το group πλέον ψάχνει μια πιο όρημη και πιο δική του μουσική ταυτότητα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεγαλύτερες τελευταίες επιτυχίες των Girl Set και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM, στους 98,2 και 104,3. Και μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber είναι το 97 710 710. Και ας συνεχίσουμε στο τελευταίο κομμάτι για τις πλέον Girlset, που είναι ίσως και η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει. Τα ίδια τα μέλη λένε ότι πλέον συμμετέχουν περισσότερο στη δημιουργική διαδικασία, μπαίνουν στο στούντιο, γράφουν, δουλεύουν harmonies και συζητούν πιο άμεσα το τι θέλουν να είναι τα τραγούδια τους. Η Kendall συγκεκριμένα το περιέγραψε πολύ απλά. Ήταν σημαντικό για εκείνες να βρίσκονται μέσα στο ίδιο δωμάτιο που δημιουργείται πραγματικά η μουσική. Και φαίνεται ότι το νέο chapter αρχίζει να αποδίδει. Το 2026 οι Girlset μπήκαν στη λίστα 21 Under 21 του Billboard μαζί με νέα ονόματα όπως Cat's Eye και Curtis. Με το Billboard να ξεχωρίζει τόσο τη μουσική τους εξέλιξη όσο και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών στο songwriting. Οπότε προσωπικά δεν θα έλεγα ότι οι Vitcha απλώς άλλαξαν όνομα. Οι Vitcha ουσιαστικά έκλεισαν ένα κεφάλαιο που είχε αρκετές δυσκολίες και οι Girlset προσπάθησαν να ξεκινήσουν από την αρχή. Αυτή τη φορά με 4 μέλη και μία πολύ πιο ξεκάθαρη ιδέα για το ποιες θέλουν να είναι. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας τους. Γιατί στην K-pop πολλές φορές μιλάμε για ντεμπούτο. Πολύ πιο σπάνιο όμως βλέπουμε ένα group να έχει την ευκαιρία για ένα πραγματικό δεύτερο ντεμπούτο, μία δεύτερη ευκαιρία. Εσείς τι πιστεύετε λοιπόν, οι Girlset σας φαίνονται σαν συνέχεια των Vitcha ή σαν ένα τελείως καινούριο group? Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επιστρέφουμε.
1: Too much. They tryna get me.

Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ξέρετε σε τι δεν έχουμε αναφερθεί? Στην Δεσποινής Λαλής από τις Blackpink, που με το Sawadi Cup, το music video, ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια views στο YouTube σε περίπου 2 μέρες και 4 ώρες. Επίδοση που το έκανε το ταχύτερο MV του 2026 που φτάνει αυτό το milestone. Και η προώθηση συνεχίστηκε κανονικά, γιατί εμφανίστηκε και στο The Tonight Show του Jimmy Fallon, όπου μίλησε για το νέο single και το επερχόμενο Press Play, το documentary Always Lalisa, αλλά και το Las Vegas Residency που το περιμένουμε αυτό το Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω πως η Δεσποινής Λαλαλαλής αυτή τη στιγμή δεν κάνει απλά K-pop promotion. Χτίζει πλέον ένα κανονικό global pop era. Εσείς τι πιστεύετε όμως, ότι μπορεί να γίνει μία από τις μεγαλύτερες solo pop star παγκοσμίως? Και μην ξεχνάτε ότι τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας, χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonalds.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's.

0: πέρσι με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδερμή

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only. They all gossip on me, but I don't give a f-

0: Ρίτσες.
1: Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ο Μίγκιου των 17 ξεκίνησε την εναλλακτική στρατιωτική του υπηρεσία. Πριν την έναρξη της θητείας του, είχε ήδη αποχαιρετήσει προσωρινά τους Κάρατ με τη νέα του πολύ κοντή κουπ, ενώ η Πλέδη συζήτησε από τους φαν να μην επισκεφθούν το χώρο υπηρεσίας του. Οι Μπούμπου και Ντίνο ακολουθούν και εκείνοι με τη σειρά τους 26 Οκτωβρίου, καθώς θα υπηρετήσουν στη στρατιωτική μπάντα. Μπαίνουμε πλέον κυριολεκτικά για τα καλά στο military era των 17. Και μπορώ να πω ότι σαν άνθρωπος που τους παρακολουθώ από τον ντεμπούτο, μάλλον θα είναι μια εποχή στην οποία δεν θα περάσω πάρα πολύ καλά. Αλλά για να μην μας παίρνει από κάτω, πάμε να ακούσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 17 και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Είχαμε και μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια της δεσποινής Won Young, τον Ive, να αντιμετωπίσει το cyberbullying και τα fake video. Άτομο που κατηγορήθηκε για τη δημιουργία και διανομή ψεύτικων βίντεο σχετικά με την Won Young καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Starship Entertainment. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι συνεχίζει τις αγωγές και τις καταγγελίες εναντίον λογαριασμών και channels που διαδίδουν συστηματικά συκοφαντικό ή ψευδές περιεχόμενο. Και ίσως αυτή η υπόθεση να δημιουργήσει present για το πώς αντιμετωπίζονται πλέον τα fake videos και τα deepfake style content γύρω από τους καλλιτέχνες και δε γύρω από τα idols. Μην ξεχνάμε ότι και ο Χριστάκης μαζί με τον Φίλιξ πήγανε δικαστικά στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, αντίστοιχες καταστάσεις και το κερδίσανε. Ελπίζω να σας κράτησα παρέα για αυτό το δίωρο με τις μεγαλύτερες και υποπεπιτυχίες. Θα τα πούμε εμείς αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Hey, Σράουιν. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλίστρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.

0: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε!
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Στον Choice

0: την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits the

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Yours FM 104.3 and 98.2.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast,

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Choice FM 104.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: The Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.